Μια μεγάλη καλημέρα από την πρώτη καλημέρα και τον Γιώργο Πιτσάκο για την 6 ώρα. Είναι Τετάρτη, είναι 13 Μαΐου και είμαστε μαζί από Δευτέρα έως και Παρασκευή για 2 ώρες, 6 με 8. Μέσα από αυτές τις 2 ώρες τα χωράμε όλα ισόποσα και ωραία. Δηλαδή, ενημέρωση χωρίς κραυγές αντικειμενικά. Ακούμε αληθινή μουσική, ξεκουραζόμαστε, ξεκινάμε τη μέρα μας. Επικοινωνούμε και με αυτόν τον τρόπο κάθε μέρα είναι όμορφη και ωραία. Εδώ φυσικά στον 89 Rainbow.

Αυτό είναι ο Cat Stevens και το υπέροχο Lady Dabarville. Καλημέρα σε όλους σας. Καλό ξεκίνημα να έχουμε και σήμερα. Καλή δύναμη πάνω απ' όλα. Καλό δρόμο σε εσάς που είστε ήδη στους δρόμους. Είτε πηγαίνετε είτε γυρνάτε από τις δουλειές σας και τις βραδινές βάρδιες. Να στείλω ήδη καλημέρα στον Γιώργο, τον Βάτη Βάσο και τον Απόστολη, εκεί στο Ρεόκαστρο, στα παιδιά στο τμήμα Καθαριότητα, στον Ηλία τον Γούσκιο, περιδιαβαίνει τους δρόμους, στο φίλο μου τον Δημήτρη Προβατάρη, αυτό και αν δεν περιδιαβαίνει τους δρόμους, μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά σε ΟΑΣΤ και ΚΤΕΛ, να είστε καλά. Καλημέρα στον Πάτερ Φαμίλια Νίκο Κωνσταντινίδη, στον Δημήτρη τον Happy Traveler, τον φίλο μου τον Νίκο, γεια σου Τόλια Κρήτα εκεί από Βόρειο Εύρο. Καλημέρα επίσης στο φίλο μου τον Γιάννη και την Εύη, το υπέροχο αυτό ζευγάρι. Στον

Το Σταύρο από Πεύκα, καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα στη Μαρίνα, καλημέρα επίσης και στη Βερενίκη. 6943-808089, όσο επιτοπλίστων εδώ επικοινωνούμε, δηλαδή στο Viber, το 89 Rainbow, αλλά έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram. Παραδοσιακά στο 89 Μεγάκυκλους, με σήμα καμπάνα, αλλά απεριόριστα σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο μέσα από το www.89rainbow.gr, δηλαδή ιντερνετικά, με ένα application και για iOS και Android, με μουσική καταπληκτική, κυρίες και κύριοι. Και καταπληκτικός είναι και ο καιρός. Γιατί αυτή τη στιγμή που συζητάμε έχουμε 19 βαθμούς. Χθες είχαμε 17. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Έχουμε σχετική υγρασία 50%. Έχουμε άπνοια στα 0 ποβοράκια. Επίσης να σας πω ότι θα φτάσουμε τους 25 με 26 βαθμούς, αλλά έχουμε μια πιθανότητα για ψηλό βροχο. Θα το δούμε. Αν συμβεί αυτό αργότερα.

συνήθως τον ήχο τους είχαν μια χαρουμενιά οι Beatles. Και είναι καλό αυτό, γιατί ζούμε σε μια εποχή που θέλουμε και λίγο το τραγούδι να μας δώσει μια ανάταση. Άντε να είναι και λίγο ερωτικό μέχρι εκεί. Εν τω μεταξύ από χθες, παιδιά, το γνώριζα. Γνώριζα πολύ καλά τι συμβαίνει με το παιδί αυτό το 22χρονο που συμμετείχε στο Survivor. Αναφέρομαι στον Σταύρο Φλόρο, ο οποίος είχε ένα ατύχημα. Ο άνθρωπος ακροτηριάστηκε στο αριστερό του πόδι από το γόνατο και κάτω, όταν έκανε ψαροτούφικο και πέρασε ένα ταχύπλο από την περιοχή εκείνη. Δεν τον είδε. Ο άνθρωπος είχε κανονικά και τη σημαδούρα που έχουν όταν κάνουν κατάδυση για να ψαλέψουν στην περιοχή εκείνη. Αλλά δυστυχώς τον χτύπησε και έχασε το αριστερό του πόδι. Βέβαια, ο άνθρωπος αυτός θα πάει σε ειδική μονάδα εντατικής θεραπείας στις ΗΠΑ. Περιμένουν βέβαια να είναι καλά στην υγεία του. Επικοινωνεί και με τους γονείς του. Δόξα τω Θεώ, φύγαμε από τα δύσκολα. Δεν το ανέφερα χθες, γιατί ακόμα ήταν λίγο συγκεκριμένη η πληροφόρηση. Και ξέρετε πολύ καλά ότι αν δεν έχω ολοκληρωμένη εικόνα, ποτέ δεν κάθομαι να πω κάτι, γιατί υπάρχει περίπτωση να υπάρχει παραφιλολογία, το τόσο να γίνει τόσο και πώς το λένε, η τρίχα τριχιά. Δεν το θέλω αυτό σε καμία περίπτωση στην εκπομπή. Τώρα που έχουμε αντικειμενική ενημέρωση και ιατρικό ανακοινωθέν για το τι συμβαίνει με τον άνθρωπο, είναι εκτός κινδύνου, είναι το βασικότερο όλων. Από εκεί και πέρα όλα θα γίνουν. Δυστυχώς είχαμε να κάνουμε με αυτό. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει με το παιχνίδι. Είναι εκτός, δεν μεταδίδεται. Θα δούμε αργότερα ποιες είναι οι εξελίξεις. Καλά να είναι το παιδί και να αποκατασταθεί πλήρως, εύχομαι.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Ένα τραγούδι κατηγορία από μόνο του και φυσικά ένα φοβερό blended όσον αφορά rap στίχο, hip hop μουσική μαζί με soul, Gangsta's Paradise από Coolio. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γρηγόρη τον Γιώτη από Σάμο. Καλημέρα επίσης στο φίλο μου τον Γιάννη. Γεια σου Φένια. Καλημέρα στη Τζέννη. Καλημέρα και στη Δανάη εδώ στην όμορφη τη συντροφιά μας που αυξάνεται και πληθύνεται με πολύ καλή διάθεση και αυτήν την μεταγγίζεται, την μεταδίδεται και σε μένα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα. Θα έχουμε εργασίες παιδιά συντήρησης για το δίκτυο οδικού ηλεκτροφωτισμού που θα γίνει αυτό στην 27η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας. Από ποιο σημείο? Από τη διασταύρωση Τριλόφου Επανομής μέχρι και τη Νέα Μηχανιώνα. Θα γίνει και στις δύο κατευθύνσεις. Ήδη υπάρχει σχετική συνεννόηση. Ξεκινάει από τις 7 η ώρα το πρωί, ξεκινάνε οι εργασίες μέχρι τις 11 η ώρα, για ένα τετράωρο δηλαδή, και θα γίνει αυτό σήμερα, χθες ξεκίνησε Τρίτη 12 Μαΐου και Τετάρτη 13 Μαΐου και θα τελειώσει πρώτο ο Θεός, εκτός αν έχουμε κάποιες έκτακτες καιρικές συνθήκες και το καθυστερήσουμε και το πάμε για άλλη μέρα. Όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή, να σας πω ότι δεν έχουμε απολύτως κανένα πρόβλημα, είναι νωρίς ακόμα, αργότερα αυτό θα αλλάξει, αλλά εδώ είμαστε, θα σας ξαναενημερώσω.
1: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
2: Οχ!
1: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
4: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
3: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τις κληρώσεις?
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε

Ένα από τα συγκροτήματα σήματα κατά τη θέντα της δεκαετίας του 80, η Tok Tok. Με το Such a Shame, πρώτη επιτυχία ήταν το It's My Life και το Such a Shame έκαναν πάταγο τρομερό. Χρυσή δίσκη, πλατινένη δίσκη. Ακουγόταν παντού σε όλα τα ραδιόφωνα, γι' αυτό και συνεχίζει και ακούγεται στα ραδιόφωνά μας και σήμερα. Ένα καταπληκτικό τραγούδι. Άλλα δύο συγκλάκια είχαν βγάλει, η Tok Tok, και από εκεί πέρα χαθήκανε. Είναι τα συγκροτήματα που είχαν ακριβώς μέσα στο δικό τους χρονικό διήνεκε, αυτό ακριβώς τη δεκαετία, αυτή ακριβώς τη δεκαετία. Λοιπόν, χαίρομαι γιατί το διαβάζω και μου κάνει πολύ ευχάριστη εντύπωση το γεγονός ότι η Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης αλλάζει. Γίνεται πιο οικολογική, αλλάζει το πρόσωπό της και φυσικά ρίχνει αρκετά χαμηλά και τα έξοδα. Γιατί ενισχύεται με 6 νέα ηλεκτρικά ποδήλατα. Μακάρι όλα τα μηχανάκια να αντικατασταθούν με ηλεκτρικά ποδήλατα, τα οποία πλέον έχουν προχωρήσει και έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Έχουν μεγάλη εμβέλεια, έχουν καλή ταχύτητα, εξάλλου δεν κάνουν οι άνθρωποι καταδίωξη. Και φυσικά δεν μιλάμε για την περίπτωση που θα βρέχει καρεκλοπόδαρα. Τότε εννοείται ότι θα κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι στο κέντρο της πόλης με τα αυτοκίνητα. Αλλά είναι φοβερό και τρομερό, γιατί έτσι λύνεις τεράστιο πρόβλημα. Τελειώνει η βάρδια σου και μπορείς όμορφα και ωραία αυτό να το φορτίσεις με μηδέν έξοδα, γιατί έχετε δει που έχει φτάσει η βενζίνη, το πετρέλαιο, κίνησης και πάει λέγοντας όλα αυτά. Έτσι ανεβαίνουν και δεν ανακατεύουν σε καμία περίπτωση. Οπότε το χαιρετίζω και μακάρι τα 6 ποδήλατα αυτά συνολικά να αντικαταστήσουν τις μηχανές.

Ένα και μοναδικό συγκρότημα, κυρίες και κύριοι, Pink Floyd και Money. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο από Γερμανία. Καλημέρα στον Νίκολα Παλαιογιάννη από Πρέβεζα. Καλημέρα στη Βάσο, καλημέρα στην Ευαγγελία. Καλημέρα στον Νίκο και την Κωνσταντίνα, τους Βαλαβάνιδες, Βαλαβανέους, εκεί την οικογένεια, πατέρας και κόρη. Καλημέρα επίσης στον φίλο μου τον Κωνσταντίνο Σαλονικίδη. Καλημέρα να στείλω και στη Ματίνα, στη συντροφιά μας την όμορφη, εδώ στο 6943 808089, το Viber, το επαναλαμβάνω, για τους νέους και νέες στη συντροφιά μας. Έχουμε και Viber όμως, εκτός από Viber έχουμε και Instagram και Facebook. Τα πάντα όλα έχουμε. Και έχουμε και μια πολύ πετυχημένη χρονιά, παιδιά, για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, για τον οργανισμό λιμένων Θεσσαλονίκης, ο οποίος αυξάνεται και πληθύνεται όσον αφορά το γενικό φορτίο. Είχαμε μια μείωση ωστόσο στη διακίνηση συμβατικού φορτίου και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός, με τις εξελίξεις που έχουμε στη Μέση Ανατολή, καταλαβαίνετε, με την τιμή των καυσίμων, αλλά το γενικό φορτίο έχει αυξηθεί, συν το γεγονός ότι πλέον έχει αφιχθεί το ειδικό πλοίο που λέγεται Δράγα και θα κάνει τη βυθοκόρηση για να φτιάξουμε την προβλήτα 6, την επέκταση προς τα μέσα, να μεγαλώσει και να δέχεται λοιπόν μεγάλα καράβια με τα κοντέινερ. Όλα αυτά γίνονται και έχει εγκατασταθεί και το πρώτο εργοτάξιο παραγωγής μπετών, εκεί όπου θα δημιουργούνται τα πρώτα κυψελοτάφη κυβότια, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατασκευή του έργου και το περιμένουμε να συμπληρωθεί και να γίνει. Έχει ξεκινήσει ήδη και όπως σας έχω ξαναπεί, ο Οργανισμός Λιμένων Θεσσαλονίκης προχωρά και στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δηλαδή, βλέπουμε ότι γίνονται κάποιες πολύ σωστές ενέργειες. Έχουμε, όπως σας είπα, την προβλήτα 6, η οποία θα μεγαλώσει σταδιακά και θα δέχεται πολύ περισσότερα φορτία και περισσότερα καράβια. Οπότε αναμένουμε να ολοκληρωθεί το έργο και να απολαύσουμε την άνοδο του λιμανιού μας εδώ στην πόλη μας, που είναι και κόμβος, έτσι. Lights!

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη, 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Είναι 7 η ώρα και έχουμε περάσει το δεύτερο μέρος της πρώτης. Καλημέρα, η αγκαλιά μου, ξέρετε από το πρωί ότι παραμένει ανοιχτή και δεν κλείνει ποτέ και υποδέχεται όλους και όλες εσάς. Έχουμε μία ώρα ακόμα εδώ για να ενημερωθούμε, να ακούσουμε αληθινή μουσική, να διασκεδάσουμε, να επικοινωνήσουμε. Αυτό που κάνουμε δηλαδή καθημερινά και βοηθούμε ο ένας τον άλλον για να ξεκινήσει η μέρα μας όσο το δυνατόν καλύτερα. Και πού συμβαίνει? Μα φυσικά στον ένα και μοναδικό 89 Rainbow.

Ένας και μοναδικός Tom Petty, I Won't Back Down. Στον αέρα της πόλης μέσα από την πρώτη καλημέρα και τον 89 Rainbow. Γεια σου Αφροδίτη μου, καλημέρα στη Μαρία Παυλίδου. Μου στείλε και μια ωραία φωτογραφία από την καθημερινότητά της. Καλημέρα επίσης στην αγάπη Τσακάλη. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη. Την αγαπητή μου φίλη Σωτηρία Ευθυμιάδου και το Σωτήρι. Είναι στην Πιερία η μία αδερφή, ο αδερφός είναι στη Ζάκυνθο και μου στέλνουν κάτι φωτογραφίες. Να σηκωθώ να φύγω τώρα να πάω Ζάκυνθο. Καλημέρα και στην καλή μου φίλη την Αναστασία, η οποία θίγει ένα θέμα, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Εγώ να ξέρετε ότι όταν αναφέρω μία είδηση, ανέκαθεν το έχω αυτό, στα τόσα χρόνια που είμαι στο ραδιόφωνο, έχω τουλάχιστον τρεις πηγές οι οποίες πρέπει να συμφωνούν με τη βασική είδηση. Τώρα καταλαβαίνετε ότι ο κάθε αρθρογράφος, δημοσιογράφος έχει μία τάση σε κάποιες περιπτώσεις της υπερβολής ή όχι. Αυτό έχει να κάνει. Αλλά τα βασικά στοιχεία πάντοτε που αναφέρω είναι αυτά που αναφέρονται σε συνεντεύξεις. Όπως είπα και στην καλή μου φίλη Αναστασία, η οποία δουλεύει 30 χρόνια στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης, από ό,τι κατάλαβα, σίγουρα όταν είσαι εκ των έσω, ξέρεις περισσότερα πράγματα και ξέρεις τα κακώς εκτενόμενα ή αυτά που, εν πάση περιπτώσει, φαντάζουν να είναι και κάπως λίγο διαφημίσεις. Αλλά εγώ μένω στην ουσία, να μην είναι deep fake, δηλαδή να ισχύει αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, ξέρετε ότι όλοι οι κυβερνώντες έχουν την τάση της υπερβολής, κακά τα ψέματα, και κάνουν την τρίχα τριχιά σε κάποιες περιπτώσεις, αρκεί να ισχύει όμως. Να μην είναι κάτι το οποίο είναι παρανοϊκά αδύνατο να έχει συμβεί ή να κατεβάζουν από το μυαλό τους. Οπότε, Αναστασία μου, εγώ μένω και επιμένω πάντοτε στη βασική πληροφόρηση και από εκεί και πέρα ο καθένας και η καθεμία βγάζει τα συμπεράσματα του της.

breakfast στην Αμερική, αλλά εμείς θα πάρουμε το πρωινό μας στη Θεσσαλονίκη. Αν μας ακούτε και παίρνετε το πρωινό σας από Αμερική μέσω www.89rainbow.gr, θα χαλάσουμε τις καρδιές μας. Αν και τέτοια ώρα δεν θα παίρνετε πρωινό, φαντάζομαι ότι θα κοιμόσαστε. Καλή σας μέρα λοιπόν. Καλησμέρα στον Χρήστο Δεμερτζή. Καλημέρα στην αγαπημένη μου φίλη την Αφροδίτη. Καλημέρα επίσης στον Ηλία Περιστέρη, σε όλη την όμορφη συντροφιά μας εδώ. Και δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για τις πόλεις φουγγάρια. Εγώ διάβασα το άρθρο και το τσέκαρα αρκετά γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι αυτό που φωνάζω και λέω πάρα πολλές φορές. Όχι μόνο εγώ, αλλά και εσείς. Όλοι οι άνθρωποι γενικότερα που έχουμε το μυαλό τους στη θέση τους και δεν είναι ακατοίκητο το ρετήρε. Τι λέμε, ότι θέλουμε να έχουμε πράσινο στις σύγχρονες πόλεις. Ότι θέλουμε να μην έχουμε μπετόν αρμέ. Ότι θέλουμε να υπάρχουν χώροι όπου μπορεί το νερό της βροχής να αποστρακίζεται. Να χρησιμοποιείται για να υπάρχουν τα φυτά και τα δέντρα. Επίσης οι στέγες, τόσο στις πολυκατοικίες όπως και στα σπίτια και αυτά να έχουν πράσινο επάνω, ούτως ώστε να μην αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες μέσα στο καλοκαίρι και δεινοπαθούμε. Να υπάρχουν δεξαμενές και ανοιχτά κανάλια αποστράγγισης για να μην έχουμε τα προβλήματα που έχουμε κάθε φορά που ρίχνει λίγο νερό παραπάνω. Και θέλουμε γενικότερα πράσινο, ρε παιδιά, να ανασάνουν οι πόλεις. Αυτές ακριβώς είναι οι πόλεις φουγγάρια που είναι και μοντέλο. Και θέλω η Θεσσαλονίκη, θέλουμε, το λέω το θέλω γιατί βάζω τον εαυτό μου πρώτο, εφόσον το λέω εγώ, να γίνει μια πόλη φουγγάρι.

0: the human race. Είδες, κοίταξε το ραδιόφωνο σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις και background vocals, κυρίες και κύριοι, στον Billy Idol, Eyes Without a Face. Βασίλη Σίδωλο. Έχω πολλές φορές κάνω χάζι με τα ονοματεπώνυμα των γνωστών ανθρώπων. Βασίλη Σίδωλος, Μάρκος Αμίγδαλος, Μαρκ Άλμοντε, Δαβίδ Τοξάτος, Ντέιβιντ Μπόουι και όλα αυτά που τα μεταφράζουμε στα ελληνικά και μας φαντάζουν λιγάκι αστεία. Πιθανότητα και τα δικά μας ονόματα να φαντάζουν έτσι στους ξένους. Ήρθε η ώρα και τρίβω τα χεράκια μου να δούμε τι γίνεται μετά τις κινήσεως στην πόλη μας και τις μετακινήσεως, γιατί δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Εντάξει, περιφερειακή οδός είναι το σημείο αναφοράς με το μεγαλύτερο ζόρι, αλλά χωρίς να σημαίνει αυτό ότι θα περάσετε άσχημα. Πανατολικά προς δυτικά τώρα ξεκινώντας και από τον κόμβο της Άνω Τούμπας μέχρι να φτάσετε και λίγο μετά από τον κόμβο των Μπεύκων, θα συναντήσετε με κίνηση. Δεν θα πάτε σημειωτών σε κάποια σημεία σποραδικά, εκεί δηλαδή στο Επταπύργιο και λίγο μετά τα Πεύκα. Θα ζοριστείτε λίγο παραπάνω. Όπως έρχεστε όμως από Νέα Ευκαρπία, στην ανηφόρα του 424 μέχρι την Πολύχνη, εκεί θα συναντήσετε προβληματάκι και από τον κόμβο της Τούμπας μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Οι υπόλοιποι δρόμοι, ναι, μεν έχουν κίνηση αυτή τη στιγμή, κυρίως στα κεντρικά φανάρια, αλλά δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.
1: Μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα τραγούδι από την πρώτη νότα?
2: Είστε σίγουροι, γιατί εμείς στο Rainbow Morning Show δεν χαριζόμαστε.
1: Παίξτε μαζί μας και βάλτε τα αυτιά σας σε δοκιμασία.
2: Μαντέψτε σωστά τον τίτλο και τον καλλιτέχνη και κερδίστε.
1: Κάθε πρωί ζωντανά με έναν από εσάς στον αέρα του Rainbow Morning Show.
2: Από την πρώτη νότα.
3: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
5: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Μεσχαρά μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: 89 Rainbow. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Συνήθως ναι, εκεί ανήκει, στους εραστές. Because the night από την Patti Smith. Καλημέρα σε όλους και όλες, σε μια ηλιόλουστη στη Θεσσαλονίκη. Αργότερα λέει θα βρέξει, παιδιά. Εγώ κρατάω μια μεγάλη επιφύλαξη, γιατί αρκετά συχνά πυκνά. Η φίλη μας η Έμι πέφτει έξω, μακάρι να πέσει και σήμερα και να συνεχίσουμε έτσι με τις καιρικές συνθήκες. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, η Generation Z είναι η πιο μορφωμένη γενιά, αποδεδειγμένα. Δηλαδή τα παιδιά αυτά έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο, έχουν επίσης, γνωρίζουν μία και παραπάνω ξένες γλώσσες, είναι άπτες επίσης χρήστες των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των συστημάτων, οπότε βγαίνουν με όλα τα εχέγγυα, δηλαδή με όλα τα εφόδια. Και οι γονείς έχουν κάνει ματαιρές θυσίες για να σπουδάσουν τα παιδιά. Συχνά πυκνά μιλάμε μαζί και μου λέτε πόσο δύσκολη είναι αυτή η θυσία από την πλευρά των γονιών σας. Καταλαβαίνω, ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με μένα. Αλλά βγαίνουν αυτά τα παιδιά στην αγορά και λέει έχουν το job hopping, δηλαδή αλλάζουν η Generation Z κάθε 6 μήνες δουλειά ή κάθε χρόνο, γιατί δεν βρίσκουν μια δουλειά της προκοπής και προσπαθούν ψάχνοντας καινούργια δουλειά να μπορέσουν να πάρουν ένα καλύτερο μισθό. Και τώρα λέει στις ΗΠΑ γίνεται το job hacking, σταματάνε από αυτό. Δεν το πιστεύω. Εμένα αυτό που με εκνευρίζει πάρα πολύ είναι τα παιδιά αυτά που σπουδάζουν 4 χρόνια, 5 χρόνια με το μεταπτυχιακό. Πολυτεχνιακές σχολές είναι 5, 6 χρόνια με το μεταπτυχιακό που κάνουν οι περισσότεροι και περισσότερες. Με τις ξένες γλώσσες τους, με τους υπολογιστές τους, άντε να πάει και ένα χρόνο φαντάρος, να βγει ο άνθρωπος αυτός στα 25-26 για να πάρει ένα πρώτο μισθό στα 750 ευρώ. Εντάξει, αστειευόμαστε. Θα παραμείνει όχι μέχρι τα 30, με τα 40, 50, 60, θα γέρασει με τους γονείς του. Πρέπει να καταλάβουμε, γιατί πολλοί φίλοι μου λένε καλά, ρε Γιώργο, δηλαδή πες μου έναν βασικό μισθό που παίρνει ένας άνθρωπος όταν βγαίνει για να μπορεί να μείνει μόνος του. Είναι 1500 ευρώ. Καθίστε κάτω με χαρτί και με μολύβι, και αν έχετε διαφορετική άποψη, εδώ είμαι, σας ακούω. Παρακαλώ.

αγαπάμε αυτόν τον καταπληκτικό συνθέτη, τραγουδοποιό και τραγουδιστή Sting. Σόλο καριέρα και Englishman in New York. Καλημέρα στη Δήμητρα, το Λούδι και το Στάθη εκεί, τα ομορφόπεδα. Στο σχολικό που λέω εγώ. Καλημέρα στην Ελεάνα, καλημέρα στον Γιώργο Γεωργιάδη, καλημέρα στο φίλο μου τον Ανδρέα, καλημέρα στον Αμπατζόγλου Λεωνίδα. Καλημέρα σε όλους εσάς, έχω ξεχάσει κάποιον. Έχω ξεχάσει, βέβαια και έχω ξεχάσει την Τζέννη. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Εγώ πέρασα καταπληκτικά, μακάρι να βοήθησα, να έστω και κατελάχιστον, να ξεκινήσει όμορφα και ωραία και η δικιά σας ημέρα. Θα το επαναλάβουμε και αύριο το πρωί, εσείς παραμένετε γιατί έχετε πάρα πολλούς λόγους. Πρώτος και καλύτερος, σε λίγο Rainbow Morning Show, Όλια Παναγιωτοπούλου και Αντώνη Ζόκος μαζί σας μέχρι και τις 11. Από τις 11 μέχρι και τις 2 με το δικό της ιδιαίτερο στυλ, κοντά σας η Μαρία Μανατίδου και τη εκπομπή της, να την ακούτε τη Μαρία. Επίσης 2 με 6 Νίκος Μπογιατζής και 6 με 10 το βράδυ Θανάσης Μωραΐτης. Σας αποχαιρετώ με Wake Me Up When September Ends από Green Day, ήδη ακούμε, και Always On My Mind από Pet Shop Boys. Από μένα να προσέχετε τον εαυτό σας, να είστε καλά, τα λέμε αύριο, γεια και χαρά σας.

0: έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
1: the one you love. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
3: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: 89 Rainbow.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Πού είναι. Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
11: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
12: Μεσοβδόμαδες καλημέρες. Σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου είμαστε και πάλι μαζί για Rainbow Morning Show.
13: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε. Η Όλια και ο Αντώνης στην παρέα σας. Και σήμερα μέχρι το ρολόι να δείξει 11 και νομίζουμε ότι θα περάσουμε καλά.
12: Σίγουρα, καλημέρα.

0: 6-9-43-80-80-89, νούμερο Viber, επικοινωνία.
1: Κάπου όπα όμως να σου πω κάτι. Εγώ θέλω να συνεργαστώ και να μπορέσουμε εδώ να αναμεταδίδουμε ωραίες παγκόσμιες μέρες, οι οποίες αφυπνούν τη συνείδησή μας, μας κάνουν να γινόμαστε πιο υπεύθυνοι και πιο ενεργοί πολίτες. Αλλά σήμερα, ρε Αντώνη, δηλαδή γιορτάζει το πατημένο ρεβίθι. Ήμαρτον τώρα. Παιδιά, αλήθεια τώρα.
0: Είναι το παιδιά παγκόσμια ημέρα χούμους.
1: Είναι δυνατόν, οκ. Το πατημένο ρεβίθι με καρικεύματα.
0: Το 12 ξεκίνησε. Ο σκοπός ήταν ο εξής: να φέρει κοντά Άραβες και Ισραηλινούς. Καταλαβες, μέσω αυτού του φαγητού.
1: Έλα τώρα.
0: Ιερό σκοπός. Μα βλέπεις, τι νομίζεις. Τέτοιος είμαι.
1: Το πατημένο ρεβίθι.
0: Ναι. Πατημένο ρεβίθι. Πάμε πίσω στον χρόνο να δούμε τι συνέβησαν σήμερα.
1: Τι, για πες που πάμε.
0: Περνάω το 1821, όπου είχαμε την νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι. Και πάμε στο 1890, μη γελάς. Ο Νικόλα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια.
1: Μάλιστα.
0: 1909. Δίδεται η κίνηση του πρώτου γύρου της Ιταλίας, παιδιά, που αργότερα θα εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις επαγγελματικής ποδηλασίας.
1: Και επαγγελματικής ταλαιπωρίας, να πω εγώ. Δηλαδή, και να σου πω κάτι, δεν αναφέρομαι σε αυτό. Ναι. Που ανεβαίνουν σε ένα δίκυκλο και χωρίς μηχανή επάνω το δίκυκλο. Και ανεβαίνουν βουνά, κατεβαίνουν κατηφόρια. Και τι φοράνε, ρε παιδιά. Δηλαδή, αυτό το ποδηλατικό, το σόρτς, το βλέπω και τους στεναχωριέμαι.
0: Όχι, αυτού σου βολεύει, να ξέρεις. 1912, ο υπολογαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν.
1: Αχ, ευχαριστούμε που μας διευκρινίζετε τύπου αεροπλάνο, γιατί τα ξέρουμε τόσο καλά τα αεροπλάνα των αρχών του 20ου αιώνα. Έτσι. Τύπου Φάρμαν, τώρα ναι, εντάξει, αμέσως το φέραμε στο μυαλό.
0: Ήταν αυτά τα πολύ ελαφριά, ρε παιδί μου, κατάλαβες, που ήταν σαν οδοντογλυφίδες.
1: Είναι σαν αυτά που βλέπουμε σε όλα τα καρτούν.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή μπαίνει η γάτα μέσα και τον κυνηγάει. Είναι αυτό, αυτό εκεί είναι. Με το οποίο φεύγει το ποντίκι.
0: Θαύμα, θαύμα αναφώνησαν εκεί στην Φατίμα το 1917, όπου η Παναγία εμφανίζεται σε 3 βοσκόπουλα στο χωριό της Πορτογαλίας. Από τότε η περιοχή αποτελεί ένα από τα κύρια μέρη λατρείας Καθολικής Εκκλησίας και κάθε χρόνο, βέβαια, στη γιορτή της Παναγίας συρρέουν χιλιάδες πιστών από όλο τον κόσμο.
1: Εγώ, επειδή έχω κάνει και λίγο μάρκετινγκ σε αυτή τη ζωή, να ξέρεις, αυτά τα αντιμετωπίζω πάντα με καχυποψία.
0: Ναι. Εντάξει, τι δεν περίμενα κάτι άλλο από εσένα.

0: Γιατί Αντώνη, δηλαδή τα άλλα μέρη που τα έχουν αυτά είναι καλύτερα. Δηλαδή να σου πω κάτι, δεν ζήτησα και πάρα πολλά παιδιά. Ένα drive-in που να έχει φυσιολογικές ταινίες. Δηλαδή να μπορείς να πας με τα παιδιά σου, με το αυτοκίνητό σου, να μπεις σε ένα ωραίο drive-in. Όχι.
1: Μας το χάλασες τώρα.
0: Γιατί?
1: Με τα παιδιά σου, με το αυτοκίνητο. Με το αυτοκίνητο θα πήγαινε, έτσι γιατί.
0: Ναι, αλλά
1: φυσιολογικές ταινίες. Πάμε να δούμε τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, ξέρω. Πάμε να δούμε το μικρό λιονταράκι.
0: Ναι.
1: Στο drive-in.
0: Τώρα. Γιατί όχι.
1: Γιατί?
0: Τέλος πάντων, ας μην παίρναμε τα παιδιά. Ναι. Θα ήταν ωραίο να υπάρχει ένα drive-in. Ας πούμε, σε άλλα μέρη έχει κάτι μπαρ τα οποία είναι μέσα σε πισίνες και πίνεις, ας πούμε, το ποτό σου και είσαι και μέσα στην πισίνα παράλληλα. Αλλά είναι και βραδινό μπαρ, είναι στις πόλεις
1: και πώς βγαίνεις βρεγμένος μετά, θες πετσέτες, θες να αλλάξεις. Α, στα λεπόρια μετά.
0: Τίποτα από αυτά δεν του αρέσει. Ωραία, υπάρχει κάτι σε επίπεδο διασκέδασης που να νιώθεις ότι σου λείπει. Σκέψου το λίγο.
1: Ναι, ένα παγκάκι σε ένα ψηλό βουνό πάνω να βλέπω θάλασσα και έτσι το γκάμπο, ας πούμε, και μόνος μου.
0: Γύρνα στην πόλη. Στην πόλη υπάρχει κάποιο είδος διασκέδασης, κάτι που να λες ότι α, εκεί υπάρχει και εδώ και να σου λείπει.
1: Να το σκεφτώ. Α, ναι, τα παλιά ελληνάδικα.
0: Τα παλιά.
1: Της δεκαετίας του 90.
0: Ωραία.
1: Αυτά θέλω.
0: Το κρατάμε και συνεχίζουμε μουσικά. Επανερχόμαστε για να το συζητήσουμε περισσότερο μαζί.

0: εκεί έξω, καλημέρα σας. Εσύ απέναντι, πρόσεχε.
1: Να προσέχω τι.
0: Πρόσεχε γιατί είναι μία ώρα και μία μέρα. Καλά, είναι Τετάρτη 13 Μαΐου και μία ώρα, 8:23.
1: Μάλιστα.
0: Που συνηθίζει να περιφέρεσαι στην επικαιρότητα.
1: Χουμί.
0: Για USU. You foul.
1: Τι θες να κάνεις.
0: Foul. Λοιπόν, θα ήθελα να αποφύγουμε ειδήσεις τις οποίες όλοι ακούσαμε.
1: Ναι.
0: Μας συγκλώνησαν. Δεν μπορέσαμε να κοιμηθούμε διότι έχουμε και εμείς παιδιά και κόρες στην εφηβεία. Πρόσεξε.
1: Δύσκολο.
0: Πρόσεξε.
1: Εντάξει, δεν θα αναφερθώ αφού μου το ζητάς.
0: Ναι, σε παρακαλώ, Αντώνη, παιδιά, αλήθεια. Είναι μερικές ειδήσεις τις οποίες χρειάζομαι λίγο χρόνο. Δηλαδή, που λένε και οι Αμερικάνοι two business days για να τις χωνέψω. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ.
1: Αλήθεια,
0: κλαίω ασταμάτητα.
1: Είναι απίστευτο αυτό που συνέβη. Όντως, εντάξει, δεν θα το συνεχίσουμε. Όλοι ξέρουμε τι συνέβη. Λίγο προσοχή γενικότερα στα παιδιά μας και σε εμάς.
0: Τι προσοχή, δικιά μου έφευγε σήμερα τριήμερη και κόντεψα να μην την αφήσω.
1: Ναι.
0: Το καταλαβαίνεις. Δηλαδή, είναι σοκ. Τέλος πάντων, φεύγω.
1: Δύσκολη εφηβεία, παιδιά. Δύσκολη εφηβεία. Όπως και να έχει, εδώ είμαστε Όλια και Αντώνη σε Rainbow Morning Show 89 Rainbow. Τι θες να μιλήσουμε, για τον Ακύλα και το Φερτ. Πέρασε.
0: Χαμός εδώ μεταξύ. Χαμός, πολύ ωραία παρουσία.
1: Εντάξει, αφού το έχει ρε παιδί μου.
0: Είναι στο στοιχείο του.
1: Είναι στο κοινό του.
0: Είναι στο στοιχείο του ο ίδιος και δεν τρέπεται καθόλου γι' αυτό και κάνει πάρα πολύ καλά. Και αυτό πρέπει να είναι το δημιουργικό drive του κάθε καλλιτέχνη, νομίζω.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Άρα περνάμε το Σάββατο, πάμε τελικό το Σάββατο, έτσι.
0: Τελικό.
1: Μια χαρά. Επίσης σήμερα είναι και οι φοιτητικές εκλογές. Γιατί γελάς, δεν καταλαβαίνω τώρα.
0: Δεν ξέρω, είναι μια διαδικασία από την οποία όσα χρόνια υπήρξα φοιτήτρια, απήχα μανιωδώς.
1: Ναι, εντάξει, οι κάλπες, να ξέρετε, έχουν ανοίξει ήδη και κλείνουν στις 7 το απόγευμα. Εντάξει, αυτά έτσι λίγο. Α, επίσης σήμερα έχουν και η απεργία της ΑΔΔ. 24 ώρες, κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες. Από ό,τι βλέπω.
0: Πώς φαίνεται ο άνθρωπος.
1: Δεν το έχω καταλάβει ακόμα.
0: Συναλλαγές με το δημόσιο από το πρωί, καταλάβατε.
1: Η αλήθεια είναι πως δεν θέλω να έχω συναλλαγές με το δημόσιο.
0: Γι' αυτό αγαπήσαμε όλοι τον ΚΑΒ, διότι μας γλίτωσε από πάρα πολύ δημόσιο και συναναστροφή με δάφτο.
1: Ναι, λοιπόν, η απεργιακή κινητοποίηση δεν θα επηρεάσει την κανονική λειτουργία των μέσων μαζικής μετακίνησης. Έτσι, δεν θα αλλάξουν δρομολόγια, αυτό αναμένεται. Οπότε πάμε καλά. Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Πάμε στους δρόμους τώρα, παρόλα αυτά, να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα. Ελάτε.
0: Λοιπόν, για να δούμε. Αυτή τη στιγμή η κίνηση δεν μοιάζει να έχει αγγίξει ακόμα το κέντρο. Περιφερειακά κινείται ακόμα. Βλέπω συγκεκριμένα την περιφερειακή οδό στο ύψος της Τριανδρίας που και για τα δύο ρεύματα δίνει καθυστερήσεις. Βλέπω ότι και τα δύο ρεύματα έχουν και επιμέρους επιβαρύνσεις, όπως αυτό που κινείται από τα δυτικά εκεί στη συμβολή με την εσωτερική περιφερειακή. Το άλλο, καθώς πλησιάζει για Πεύκα, στο καθοδικό ρεύμα της Μίκη Θεοδωράκη στα δυτικά έχουμε κίνηση αυτή την ώρα, ενώ δεν βλέπω κάτι άλλο που να μας προβληματίζει σημαντικά.
1: Όσον αφορά στον καιρό τώρα, για σήμερα λοιπόν Τετάρτη 13 του Μάη, προβλέπεται γενικά έθριος ο καιρός. Θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε στην παρέα μας. Επιστρέφουμε σε λίγο με το δεύτερο ημίωρο του Rainbow Morning Show, φυσικά εδώ στον 89 Rainbow.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
5: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με καναπέδες?
6: Βελέα Home.
5: Και για καρβατοκάμαρες?
6: Βελέα Home.
5: Κουζίνες?
6: Βελέα Home.
5: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
6: Πάλι Βελέα Home.
5: Γρήγορη παράδοση?
6: Βελέα Home.
5: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
6: ξέρεις.
5: Βελέα Home.
7: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
8: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά,
9: οχ!
8: Ουπς! Ouch! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: 89 Rainbow.
10: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου. Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Mega Store είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε Outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Mega Store. Premium brands, Outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
15: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
14: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
15: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310 267805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
14: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
16: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
17: Πέρτο.
18: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
16: Πέρτο.
18: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
16: Πέρτο.
19: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
16: Μην το φέρεις.
18: Γιατί?
16: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
20: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
21: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: με ρωτάς τώρα, εκεί πέρα έχουν περάσει πολλά χρόνια. Πού να θυμάμαι ρε, εσύ τώρα.
1: Από
0: πραγματικά,
1: το 90.
0: Από το 90 μέχρι
1: πράγματα
0: τώρα.
1: Που ήταν πολύ διασκεδαστικά.
0: Ναι.
1: Έλα, εντάξει, εγώ ένα drive-in ζήτησα.
0: Ναι.
1: Και να σου πω κάτι, δεν το ζήτησα σε κάτι που υπήρχε παλιότερα. Το ζήτησα σε κάτι που υπάρχει σε άλλα μέρη.
0: Αυτό το είδε στι ταινίε. Ζήλεψε τώρα, θε drive-in.
1: Ναι, μου αρέσει η ιδέα. Yeah. Και μάλιστα να σου πω κάτι, ποια φίλη εδώ έγραψε στο Viber, διότι έχετε ήδη ξεκινήσει να αντιδράτε. 6943-80-80-89. Λέει ναι, ναι, συμφωνώ με drive-in.
0: Ναι.
1: Και milkshake. Και,
0: α,
1: διότι
0: τέλεια.
1: Είναι ένα πακέτο αυτοκουλτούρα.
0: Μαζί
1: φτάνει,
0: πάνε.
1: Λέει με το ιαπωνικό στυλ. Η Κατερίνα τα λέει αυτά. Α,
0: ναι,
1: γυρίσουμε στο παλιό κλασικό αμερικάνικο στυλ.
0: Στο παλιό κλασικό αυτό που είχαμε
1: Σαλούν.
0: Συνηθίσει.
1: Και απ' έξω το αλόγατο.
0: Μπράβο, μπράβο. Αυτά είναι λίγο επικίνδυνα. Θρίλερ έχετε δει. Κάνα θρίλερ έχετε δει.
1: Αν νόμιζα το θρίλερ.
0: Όχι, γενικά κάνα θρίλερ έχετε
1: ναι,
0: δει. Πολλά παίζουν με drive-in. Προσέξτε, εκεί είναι η περίοδο.
1: Αλλά και με κλόν παίζουν. Τι να κάνουμε, φωνάξουμε ένα κλόν στο πάρτι.
0: Κλόν στο drive-in. Καταλαβαίνετε. Ναι. Όχι, δεν θα φωνάξουμε κλόν στο πάρτι των παιδιών. Εννοείται πως όχι.
1: Ωραία. Ναι. Αφήστε τα όλα έξω. Η ερώτησή μου είναι μία. Υπάρχει κάποιο είδος διασκέδασης που να το έχετε δει από ταινίες, από τα ταξίδια σας, από τις βόλτες σας σε αυτόν τον πλανήτη με οποιοδήποτε τρόπο και να πείτε αυτό γιατί δεν το έχουμε στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Αυτό ρωτάω.
0: Μας έλειψε.
1: Ναι, μπορεί να είναι laser tag. Αυτό που πάνε και παίζουν και κάνουν εταιρικά events και κάνουν laser tag.
0: Αυτό το ακούω.
1: Ναι,
0: με
1: αυτό σου λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Στην Ολλανδία, ας πούμε, έχει έναν δρόμο αντοχής στον οποίο περνάς μέσα από τεχνητές λίμνες. Ανεβαίνεις φράγματα. Είναι μια ταλαιπωρία απίστευτη.
0: Και εδώ κάποια στιγμή δεν γινόταν αυτό.
1: Όχι, σου μιλάω τώρα για extreme πράγμα.
0: Ναι, εντάξει, ρε,
1: δηλαδή, ξεκινάς άνθρωπος και καταλήγεις θηρίο.
0: Σκληροπυρηνική εκεί.
1: Τους αρέσει, το λατρεύουν. Ναι. Πολλοί άνθρωποι που μου το έχουν πει ότι. Κρίμα που δεν έχει, ας πούμε, ένα τέτοιο στη Θεσσαλονίκη.
0: Ποιος βρε θα πήγαινε εδώ, είμαστε. Α, δεν το
1: εσείς
0: πω πρωί,
1: 10,
0: πρωί τώρα.
1: Το γνωρίζεστε και με τα μικρά σου ονόματα.
0: Ναι,
1: εσύ,
0: αλλά
1: ο Κωνσταντίνος εδώ που τρώει 30.000 αυγά την ημέρα.
0: Κωνσταντίνος.
1: Είστε 10 άτομα. Να μας πείτε στο 6943-80-80-89 ένα είδος διασκέδασης που ζηλεύετε, που το έχετε δει από κάπου αλλού και θα το θέλαμε, βρε παιδί μου, και εδώ, στη δική μας τη γειτονιά.

0: 20 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9, εδώ συζητάμε για πράγματα που θέλαμε να έρθουμε από τα 90s για όσον αφορά τη διασκέδασή μας.
1: Όπως λέει και κοινή ηθοποιός στο TikTok, δεν θυμάμαι ούτε το όνομά του, τίποτα. Ρε, έχουν ιδέες τα παιδιά εδώ πέρα. Ο Γιάννης λέει ice hockey. Τέλειο, αλλά πού.
0: Έλα ρε.
1: Ναι, θα μπορούσαν να φτιάξουν ένα χώρο, παιδιά. Δεν είναι. Δηλαδή, τόσο και τόσο έχουν φτιάξει. Λοιπόν, η Γεωργία στέλνει το απόλυτο μέρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια το οποίο το έχουν ζήσει.
0: Μάλιστα.
1: Και ήταν τέλειο. Είναι στη Σκωτία και είναι ένα πάρκο μέσα σε δάσος με απίστευτες δραστηριότητες. Είναι για οικογένεια Ταρζάν και έτσι πρέπει να είναι εδώ η οικογένεια αυτή, από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, ο Ηλίας θέλει δύο. Ένα δρόμο χωρίς όριο ταχύτητας. Το ακούω ως διασκέδαση. Το λες και πίστα. Και δρόμο χωρίς λακκούβες. Αυτό είναι extreme. Sport, δεν ξέρω αν επιτρέπεται.
0: Τώρα χωρίς λακκούβες, φίλε, περίμενε.
1: Λοιπόν, ο Χρήστος λέει: αυτό που λατρεύω στις ταινίες είναι αυτά τα μεγάλα κλαμπ με μπόλικο κόσμο. Και ξέρω, εδώ δεν υπάρχει τέτοιος χώρος. Αυτό που λατρεύω. Α, στις ταινίες που βλέπει. Είναι τα μεγάλα κλαμπ, καταλαβαίνεις, που πας και είναι, ας πούμε, τριόροφα, τεράστια.
0: Ένα τέτοιο... Βερολίνο, πάρε Βερολίνο μια βόλτα.
1: Ναι. Όχι, το θέμα είναι αυτό, το Βερολίνο εδώ πέρα. Ναι. Αυτό λέμε, τι θα θέλαμε να έχουμε εδώ πέρα. Ο Θανάσης λέει θα μπορούσαμε να έχουμε θαλάσσια σπορ όλο το χρόνο, αλλά εντωμεταξύ όλα τα μηνύματα κλείνουν παιδιά με αλλά και τρεις τελείες.
0: Γιατί είναι παιδιά αλλά και τρεις τελείες.
1: Γιατί υπάρχει απογοήτευση. Γιατί δεν τους πιστεύουμε, γιατί δεν νιώθουμε ότι μας ακούνε, ναι. Και γιατί αντί να φωνάξουμε πιο δυνατά, μας πιάνει μια απογοήτευση. Λοιπόν, drive-in υπήρχε, λέει η Κατερίνα, στη Μαλακάσα.
0: Μαλακάσα.
1: Αλλά δεν άντεξε Μαλακάσα κάτω Αθήνα, ή έχουμε και εδώ καμιά τοπική Μαλακάσα.
0: Δεν νομίζω.
1: Εγώ ξέρω πως στο αεροδρόμιο υπήρχε ένα αμφιβόλου περιεχομένου.
0: Drive-in.
1: Ναι, υπήρχε ένα εδώ πέρα. Μην υπάρχει και ακόμα. Άμα κάποιος το ξέρει, μας το λέει. Χωρίς ντροπή, εμείς δεν κρίνουμε, μόνο μεταδίδουμε. Λοιπόν, τι άλλο θα θέλατε να υπάρχει. Αν νομίζω ο Στέλιος ήθελε μια λίμνη, αλλά τελικά ήταν μια φωτογραφία και καλημέρα του από την Καστοριά.
0: Ένα πάρκο, λέει, στο δάσος στη Βόρεια Σκωτία με απίστευτες δραστηριότητες.
1: Αυτό που σου έλεγα, της Γεωργίας είναι αυτό.
0: Α, οκ.
1: Ναι, νομίζω πως έχει κάτι παρόμοιο στη Βέρεια. Τι μου λες, Σκωτία, Βέρεια, ένα τσιγάρο δρόμος.
0: Έχει ένα τέτοιο πάρκο δραστηριοτήτων. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι στις Σκωτίες, δεν έχω πάει. Σε εκείνο έχω πάει. Έχει ωραία πράγματα, πολλά πράγματα. Είναι και πάνω στο βουνό, μια χαρά. Μάλιστα, ωραίες προτάσεις.
1: Και να σου πω κάτι, έχει κι άλλες. Δεν έχουμε παγοδρόμιο. Δεν έχουμε ένα κλειστό μόνιμο χώρο με τραμπολίνα.
0: Να είχαμε παγοδρόμιο, ρε παιδιά, θα κάναμε όμως όλο. Δηλαδή,
1: ο επιχειρηματίας
0: να μπει στη διαδικασία να επενδύσει, να κάνει ένα ωραίο παγοδρόμιο κτλ. Θα κάνουμε παγοδρόμιο. Θα κάνουμε.
1: Γιατί να μην κάνουμε.
0: Πατίνι, σκέιτ, πατινάω.
1: Το καλοκαίρι, την άνοιξη, αν δεν θες να κες φουλ για να έχεις πάγο, όπως κάνουν σε 2-3 παγοδρόμια, ας πούμε, στη Βιέννη, το μετατρέπεις.
0: Δεν είναι στην κουλτούρα μας, καταλαβαίνεις.
1: Μια χαρά είναι στην κουλτούρα μας. Εδώ δες, μόνο που το είπαμε και έχουν 30 μηνύματα με αυτό το θέμα.
0: Μα θέλετε παγοδρόμιο. Θα το πληρώσετε μετά, εδώ να σας το φτιάξω, αν θα έρθετε. Μην μπω μέσα. Καταλαβαίνεις. Αυτό σου λέω τώρα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Καλημέρα, μεσοβδόμαδη, 13 Μαΐου. Κοντεύει και αυτός ο μήνας, να φτάσει τα μισά του, Να σου πω κάτι, μέχρι το Πάσχα κάπως κρατιόμασταν. Από το Πάσχα και έπειτα είναι σαν μια τσουλήθρα η οποία μας έχει πάρει προς τα κάτω, ανέβηκε και η θερμοκρασία. Έχει αλλάξει η εικόνα.
1: Η αλήθεια είναι πως τώρα που αλλάζει και ο καιρός, θα ήθελα μια ανανέωση, ειδικά στην καρνταρόμπα μου.
0: Κοίταξε, μπορεί να την ήθελες, αλλά σίγουρα και τη χρειάζεσαι. Και να σου πω κάτι, έχω τον τρόπο και το look σου να ανανεώσεις και παράλληλα να κερδίσεις.
1: Θέλω να ακούσω, πολύ ενδιαφέρον. Πώς?
0: Λοιπόν, μπαίνεις στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρίσκεις το κουπόνι και παίρνεις έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, για καφέ, αγορές, τεχνολογία και πολλά πολλά ακόμα. Δεν ξέρω τι περιμένεις.
1: Άρα όλα τα coupons είναι εκεί, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Μπαίνω λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνω.
0: Ωραία. Όσο εσύ θα μπαίνεις στα coupons, εγώ θα μπαίνω στους δρόμους της πόλης για να δω τι γίνεται εκεί πέρα. Λοιπόν, είχαμε ένα πρόβλημα στην περιφερειακή στο κόμβο της Τριανδρίας, το οποίο έχει διευρυνθεί, ειδικά σε ό,τι αφορά το ρεύμα που κινείται από δυτικά προς τα ανατολικά. Μετά τα Κωνσταντινοπολίτικα θα αρχίσετε να πηγαίνετε με πιο φυσιολογικές ταχύτητες και πηγαίνετε μέχρι τον κόμβο της Μουδανιών με κάποιες καθυστερήσεις. Το υπολογίζετε δηλαδή αυτό στο ξεκίνημα. Στη Βασιλής Σχόλας ψηλά βλέπω να υπάρχει ένα πρόβλημα, εκεί στη συμβολή της με την Ψελού. Ενώ μέσα στο κέντρο δεν βλέπω για την ώρα να έχει μεταφερθεί κίνηση από τα δυτικά. Η Μίκη Θεοδωράκη έχει επιβαρυνθεί από το πρωί στο καθοδικό της ρεύμα.

0: φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά?
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: 89 Rainbow.
13: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
14: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
15: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Καλημέρα και καλώς ήρθατε στον 89 Rainbow. Μέχρι στιγμής έχουμε ακούσει μουσικάρες. Μέχρι στιγμής έχουμε μεταδώσει ειδήσεις και νέα που μας ενδιαφέρουν. Τι άλλο να περιμένει κανείς?
2: Έλατε τώρα αυτή τη δεύτερη ώρα βαρετά τα πράγματα. Και αυτό δεν ξέρω τώρα. Πρέπει να μείνετε συντονισμένοι. Δεν πρέπει να μείνετε συντονισμένοι. Πού θα πάτε, βρε? Εδώ, διότι έρχεται σε λίγο η απίθανη ερώτηση της ημέρας. Πρώτο. Μετά θα παίξουμε και Story Express, παιχνίδι, κατάλαβες. Αλλά το σημαντικότερο που θα καλύψει και το πνευματικό μας επίπεδο, έτσι, και το πολιτιστικό μας, δεν ξέρω σε τι θα αναφερθείς, είναι η καλή είδηση της ημέρας που θα έρθει αμέσως μετά από τους Guns N' Roses.
1: Έχουμε δηλαδή υλικό, έχουμε δώρα, έχουμε διάθεση, έχουμε μουσική.
2: Έχουμε.
1: 89 Rainbow είμαστε φυσικά και έχουμε Rainbow Morning Show για άλλες 2 ώρες κοντά σας.

0: Τα φιλιά μου οπωσδήποτε να στείλω στον Νάσο, τον οποίος μου έχει υποσχεθεί καφέ εδώ και κάτι μήνες και όλο δεν μπορεί και όλο δουλειές και όλο. Να λίγο μαζέψω, αγόρι μου, να πιούμε ένα καφέ.
1: Είναι το κλασικό αυτό, ναι, που βρισκόμαστε ή συναντιόμαστε τυχαία και λέμε οπωσδήποτε να βρούμε. Μόνο που λες αυτό το οπωσδήποτε, ξέρω ότι δεν θα γίνει σίγουρα την επόμενη δεκαετία.
0: Ναι.
1: Εκεί στη σύνταξη, ίσως μετά, κατάλαβες όσοι έχουμε απομείνει, η Highlander τη υπόθεση. Λοιπόν, καλή είδηση τη ημέρα.
0: Έλα, πάμε.
1: Στον 89 Ρέιμο και θα σα πάω στα Ευρώπα, αλλά δεν ξέρω αν θέλετε έτσι μια πολύ γενική έρευνα με ένα ποσοστό ή αν θέλετε κάτι πολύ συγκεκριμένο και αυτό που μπορούν τα παιδιά σας να το εξαργυρώσουν.
0: Θέλουμε εξαργύρωση, άμεση.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε. Υπάρχει ένας Ευρωπαίος Επίτροπος, ο οποίος λέγεται Μικάλεφ.
0: Α, γνωστός ο Μικάλεφ, ναι.
1: Ναι, είναι υπεύθυνος ανάμεσα σε άλλα και για την νεολαία. Mm-hmm. Και για να συντάξει την επόμενη στρατηγική νεολαίας.
0: Oh.
1: Οπότε αυτός τι κάνει, γυρίζει από χώρα σε χώρα.
0: Ωραίος.
1: Και καλεί νέους να συμμετέχουν σε μια μικρή στρογγυλή τράπεζα,
0: ναι,
1: και να συζητήσει άμεσα μαζί
0: του. Άρα μαζεύει πληροφορίες ο τύπος.
1: Μαζεύει πληροφορίες. Οπότε κοίταξε τώρα, η επόμενη τέτοια συνάντηση με 30 νέους θα γίνει στη Λιόν της Γαλλίας, 15 με 16 Ιουλίου, και μπορούν να δηλώσουν οι νέοι που ενδιαφέρονται γι' αυτό συμμετοχή. Δηλαδή, αν γράψετε, ας πούμε, Μικάλεφ Λιόν.
0: Hey, Μικάλεφ!
1: Ναι, θα σας βγάλει όλη την πληροφορία.
0: Nice.
1: Οπότε, γιατί να μην πάει το δικό μας το παιδί.
0: Α, δηλαδή, να πάει να είναι μέρος της πρότασης, μέρος της λύσης.
1: Ναι, όλα Μάλιστα. πληρωμένα.
0: Ωραία.
1: Τα εισιτήρια, η μεταφορά, τα έξοδα, οι εκπαιδευτικές εκδρομές. Όλα. Είναι απόλυτα καλυμμένα.
0: Ωραία. Μπείτε, λοιπόν, γράψτε, πώς είπαμε, Μικάλεφ.
1: Μικάλεφ, μεσύ. Μικάλεφ τον λένε αυτό. Να γράψετε Μικάλεφ Λιόν 2026, θα σας βγάλω και όλη την πληροφορία. Θα δείτε αν τα παιδιά είναι ηλικίας που να μπορούν να πάνε και αν μπορούν να συμμετέχουν.
0: Θα αισθάνεστε μετά και περήφανοι, διότι θα συμμετέχετε στην αλλαγή.

0: δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να συμβιβαστούμε. Δηλαδή, να σου πω κάτι, θέλουμε αυτοκίνητο για την πόλη, αλλά θέλουμε και για weekend trips.
1: Και πολύ καλά κάνεις. Υπάρχει η λύση για σένα. Το Kia Stonic είναι η καλύτερη επιλογή.
0: Και με νέα τιμή από 19.990 ευρώ. Μην περιμένετε, κλείστε ένα test drive στην Kia Velmar στη Θέρμη.
1: Λοιπόν, επειδή είναι 13 λεπτά, είμαστε τα 13 λεπτά μετά τις 9, θα παίξουμε.
0: Να
1: γιατί
0: παίξουμε.
1: Έτσι θα πάμε με την ώρα. Όταν περνάει ένα τέταρτο μετά τις 10 εκεί περίπου, μετά τις 9, παίζουμε, παιδιά.
0: Παίζουμε Story Express. Τρεις λέξεις δικές σας. Μία ιστορία δικιά μας και όλα αυτά σε 10 δευτερόλεπτα. Ουσιαστικά ένα εισιτήριο για δύο για brunch στην πλατεία Ναυαρίνου 10, στο Fluffy Brunch.
1: Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τηλεφωνήσετε 2310-320-384. Παίζουν οι Coldplay με το υπέροχο Paradise και αμέσως μετά παίζουμε.
0: Όσο παίζουν και επειδή είναι και το Paradise, μπορούμε εμείς να ονειρευόμαστε, ας πούμε, ότι είμαστε ήδη στην πλατεία Ναυαρίνου, στο Fluffy, και πάνω από τα συννεφένια pancakes μας πέφτουν σιρόπια σοκολάτας, ή αν είμαστε πιο εναλλακτικοί, κάτι φράουλες, κάτι φιστίκια. Έχει κάτι αλμυρά, μπορούμε.
1: Έχει.
0: Έχουμε την άδεια.
1: Έχει, ε. Το κάνω ήδη.
0: 2310-320-384.
1: Πω, πω. Πιάσε και ένα milkshake, παρακαλώ.

0: Καλά, δεν περίμενα για τίποτα άλλο, να σου πω την αλήθεια.
1: Απογοητευμένο
0: από την παρέα.
1: Κοίταξε να δεις, η παρέα είναι πάρα πολύ ενεργή στο Viber σήμερα. Ναι. Από τις 8 η ώρα το πρωί τα μηνύματα έρχονται με καταιγιστικό ρυθμό. Οπότε ίσως να τους βολεύει παραπάνω να παίξουν
2: εντάξει,
1: το Viber.
2: Εντάξει, παιδιά, Viber.
1: Μεγάλοι άνθρωποι είμαστε, ναι. Ας έχουμε τις δυνατότητες και τις επιλογές μας. Λοιπόν, μεγάλοι άνθρωποι, έχει πρόβατα.
2: Όχι, το μπαστούνι.
0: Δεν ολοκλήρωσα. Δεν πρόλαβα. Δεν αντέχεις αυτήν την ηλικία. Κατάλαβες, δεν φτάνεις. Λοιπόν, τι λέγαμε, θα παίξουμε. Θα παίξουμε Story Express. Σημαίνει Viber 6943-80-80-89. Όταν είσαι έτοιμη να δώσεις τρεις λέξεις, θα μου πεις για να σταματήσω τη μουσική.
1: Είμαι.
0: Είσαι.
1: Ναι.
0: Δεν σταματάω τη μουσική. Όχι. Έλα.
1: Ανατροφή. Οι τρεις λέξεις σας για σήμερα είναι σκατζόχυρος, ρεβίθι, σαμπουάν.
0: Σκατζόχυρος, ρεβίθι, σαμπουάν. 10 δευτερόλεπτα ξεκινάνε τώρα. 6-9-43-80-80-89. Με αυτές τις τρεις λέξεις θα πρέπει να στήσετε μια μικρή ιστορία και θα κερδίσετε ένα υπέροχο μπραντς για δύο.
1: Μισή ντροπή δική τους, μισή δική μου. Διότι όταν γράφουν φωνητικά μηνύματα για να προλάβουν, για να είναι το πρώτο μήνυμα, δεν γράφουν ακριβώς αυτό που έχουν στο μυαλό.
0: Αλλά τα άλλα.
1: Παιδιά, ηρεμήστε, περιμένετε. Δεν προλαβαίνω. Λοιπόν, ο σκατζόχυρος πλήθηκε με το σαμπουάν και πήγε να φάει ρεβίθια. Η Ανού που το τηλέφωνο της τελειώνει. 132. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Πάρα πολλά. Αλλά το κορίτσι είναι το πρώτο το οποίο το έστειλε. Της έβαλα τώρα καρδούλα.
0: Συγχαρητήρια πολλά.
1: Πού είναι τα χειροκροτήματά της
0: και όλα αυτά. Τι θες χειροκροτήματα?
1: Εδώ σου έστειλε το σκατζόγυρο να πληθεί με.
0: Εντάξει.
1: Με ποιον θα πάει, δεν θα τη ζητήσουμε.
0: Θα τη ζητήσουμε.
1: Α, γιατί αν νομίζουν ότι επειδή παίζουν μέσω Viber τα γλιτώνουν.
0: Δεν παίρνουν δώρο αλλιώ.
1: Ναι, ακριβώ.
0: Ναι, δεν κατάλαβα. Παιδιά, υπάρχουν κανονισμοί. Αν μπείτε και στο site μα, είναι εκεί μέσα όλα γραμμένα.
1: Αυτό είναι τελείω αντικανονικό. Αλλά υπάρχει και μια δικτατορία. Καταλάβατε, είναι ότι 3 με 11.
0: Έγινε.

0: να σου πω κάτι πολύ ενδιαφέρον.
1: Ό,τι θες.
0: Έβλεπα χτες μια έρευνα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Μάλιστα. Που έλεγε ότι το 92% των Ευρωπαίων πολιτών θεωρούν υψής της σημασίας το να προστατεύσουμε τα παιδιά από τους διαδικτυακούς κινδύνους.
1: Το 92%.
0: Το 92%. Πες μου λίγο το υπόλοιπο 8, τι
2: είναι.
1: Αυτούς τους υπόλοιπους 8 θα τους έχετε υποπαρακολούθηση.
0: Μόνο, κλείστε τους από τώρα μέσα.
1: Βασικά. Ναι.
0: Πάει κάποιος και σε ρωτάει, θα ήθελες να προστατεύσουμε τα παιδιά τους εφήβους από τους ψηφιακούς κινδύνους κτλ.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όπα.
0: Η αλήθεια. Ναι, για να λέμε και αλήθειες, διότι κακά τα ψέματα, ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Και ναι, είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να καλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα.
1: Γιατί μπορούν να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό.
0: Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi. Είναι μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts βοηθάει τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ.
1: Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454.
0: Και φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store. Περισσότερο για αυτό το θέμα μαθαίνουμε στο vodafone.gr.
1: Περισσότερα για την κίνηση στους δρόμους της πόλης θα μάθουμε τώρα από την Όλια.
0: Με μεγάλη χαρά σας αναφέρω ότι έχει ελαφρύνει πάρα πολύ η περιφερειακή οδός, η οποία ταλαιπωρεί μόνο πλέον στην Τριανδρία. Υπάρχουν αργές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα και προς τις δύο κατευθύνσεις, αλλά δεν είναι τεράστια διαφορά στο τι ώρα θα φτάσουμε. Αυτό που μας προβληματίζει είναι το κέντρο, που έχουμε την Τσιμισκή να πηγαίνει σημειωτών. Υπάρχει γνωστή εναλλακτική της Αλεξάνδρου Βόλου, και δεν ξέρω, μπορεί κακό να σας ανοίγω τα μάτια,
1: ναι.
0: Ή η Εγνατία, η οποία επίσης πηγαίνει πολύ καλά δυτικά.
1: Για τον καιρό δεν θα πούμε πολλά. Έθριος θα είναι. Μπορεί το απόγευμα να κάνει μια μικρή βροχούλα, όπως εχθές που με έπιαζε στο δρόμο. Αλλά τέλος πάντων, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Οπότε εντάξει, όλα καλά.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
2: Είπε μπαμπά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath, πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στο νέο κατάστημα Bed & Bath, Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
5: 89 Rainbow.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
9: Αν στα σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
10: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Πιο

0: σε εμάς.
1: Σκουρασκάμπ.com.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
3: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: περασμένες 9.30, Τετάρτη 13 Μαΐου, όλοι μαζί στον 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show με τον Αντώνη και την Όλια μέχρι το ρολόι να δείξει 11.
1: Η ώρα της απίθανης ερώτησης ήρθε τώρα.
0: Έχει φτάσει.
1: Τέτοια ώρα που είναι. Έχουμε, και να σας το πω το νουμεράκι,
0: 35%.
1: 35% ναι, των γυναικών που είναι παντρεμένες με κάποιον άντρα,
0: ναι,
1: υποστηρίζουν ότι οι άντρες τους λένε ψέματα γι' αυτό. Το αυτό ψάχνουμε.
0: Το 1/3 δηλαδή σχεδόν των γυναικών,
1: ναι,
0: των παντρεμένων, λένε ότι ο άντρας τους
1: λένε ψέματα γι' αυτό.
0: Ότι ο άντρας τους λέει ψέματα γι' αυτό.
1: Ναι. Ποιο είναι το αυτό?
0: Δεν ξέρω. Άμα ρωτήσεις για διαζευμένες, σας βοηθούσε. Τώρα στην κατηγορία παντρεμένες δεν μπορώ.
1: Ναι.
0: Βοηθήστε εσείς οι παντρεμένες που ξέρετε.
1: Ναι, γενικά, ρε παιδί μου, σκεφτείτε τώρα τους άντρες και σκεφτείτε και εσάς.
0: 6, 9, 43, 80, 80, 89.
1: Υπάρχει ένα πρόβλημα ότι από νωρίς, δηλαδή το καταλαβαίνει κανείς από τη στιγμή που γεννιέται ένα παιδί. Το κοριτσάκι είναι αλλιώς, το αγοράκι είναι αλλιώς. Και αυτό το μεταφέρουμε σε όλη μας τη ζωή. Μέχρι το τέλος, ας πούμε.
0: Μπερδεύτηκα χειρότερα. Στο Viber
1: 6, 9, 43, 80, 80, 89. Τι είναι αυτό για το οποίο λένε το 35% των γυναικών ότι ψεύδονται οι άντρες τους?

0: Τι να πω τώρα, δηλαδή, πραγματικά έχω χάσει πάσα. Ιδέα.
1: Παιδιά, τον μαλώνω, διότι του λέω ότι αυτό που υπονόησε με την απίθανη ερώτηση της ημέρας, πες λίγο, ποια ήταν να κρίνει ο κόσμος που μπήκε τώρα και δεν ξέρει.
0: Το 35% των παντρεμένων γυναικών λένε πως οι άντρες τους ψεύδονται για αυτό.
1: Ναι.
0: Και ψάχνουμε το αυτό.
1: Ωραία.
0: Ποιο είναι.
1: Και δεν υπάρχει τώρα ένα μικρό ερωτικό ανατομικό υπονοούμενο εδώ πέρα. Διότι, ας πούμε, ο Αντώνης αυτό καταδεικνύει εδώ με την απάντησή του. Καλό, δεν είναι ο μόνος. Ναι. Μαζί του είναι και η Ελένη, μαζί του είναι και η Εύα. Τώρα κοίταξε να δεις. Μαζί τους σχεδόν είναι και η Μαρία, η οποία όμως κάνει ανατροπή στο τέλος, γιατί λέει για το μέγεθος της βλακείας τους. Λοιπόν, ο Γιάννης κάτι βγαλμένο από τη ζωή.
0: Τι να σας πω, ρε,
1: μήπως είναι το. Δεν είναι πια πολύ.
0: Εντάξει, ναι, μπορεί.
1: Μια παραλλαγή είναι αυτό της Χριστίνας.
0: Ναι.
1: Δεν το έφαγα εγώ. Δηλαδή παίζει και αυτή η κατηγορία.
0: Ποιος, παιδιά, δεν έχουμε σκύλο, δεν έχουμε γάτο, δεν έχουμε, ποιος το έφαγε.
1: Έρχεται και ο Χρήστος που βάζει, ας πούμε, το γονιδίωμα μέσα και λέει ότι το παιδί μοιάζει στον μπαμπά και όχι στη μαμά. Κατάλαβα, σου λένε ψέματα γι' αυτό οι άντρες. Δεν ξέρω, ποια είναι η σωστή απάντηση.
0: Έχετε πέσει πολύ μακριά. Εντάξει, γιατί τέτοιοι είστε, πονηροί. Ότι είναι όρημοι. Λένε ψέματα, δηλαδή κάνουν ψέματα ότι είναι όρημοι, ρε παιδί μου. Το παίζουν για καλά, σοβαροί κτλ. Ενώ είναι ανώρημοι στην πραγματικότητα. 35% δηλαδή των γυναικών θεωρείται ότι οι άντρες σας είναι ανώρημοι.
1: Άρα
0: εκεί
1: κερδίσαμε.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω εγώ.
1: Κερδίσαμε. Το είπε η Μαρία, είπε για το μέγεθος της βλακείας
0: της. Άσε ρε τώρα, αυτά δεν περνάνε αυτά.
1: Βλακείας, ωριμότητας.
0: Δεν περνάνε αυτά,
1: κατάλαβες. Potato, ποτάτο.
0: Ποτάτο. Μόνο ποτάτο. Πονηρές.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: επικαιρότητα δεν βοηθάει καθόλου στο να πηγαίνει το μυαλό μας στο ότι οι έφηβοι σήμερα έχουν μπροστά τους έναν online κόσμο, ο οποίος εγκυμονεί κινδύνους, αλλά φυσικά έχει και δυνατότητες.
1: Και μαζί με αυτές τις δυνατότητες έρχονται καθημερινά νέες εμπειρίες, σκέψεις και στιγμές που χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη.
0: Το Tozi, η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, δημιουργήθηκε για ακριβώς αυτό το σκοπό.
1: Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία.
0: Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast πώς να κινούνται με ασφάλεια online.
1: Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται.
0: Και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με γραμμή υποστήριξης Ελίζα.
1: Έτσι, κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία.
0: Αν σας ενδιαφέρει, η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store. Περισσότερα γι' αυτό μαθαίνουμε στο Vodafone.gr.
1: Πάρα πολύ ωραία τα είπες. Στους δρόμους θα βγούμε να μας δώσεις μια ενημέρωση.
0: Αμέσως. Σε άριστη κατάσταση περιφερειακή οδό, σας το αναφέρω γιατί κινείστε πολύ από εκεί, την επιλέγετε. Σε προβληματική κατάσταση η Τσιμισκή, και το πρόβλημα ξεκινάει πριν καν μπείτε στη Τσιμισκή, δηλαδή από την Βασιλός Γεωργίου. Εκεί στα Μουσεία έχει ήδη μποτιλιαριστεί το σύστημα, και από τη Λεωφόρο Στρατού είναι λίγο αργά τα πράγματα. Κάποιο άλλο όμως πρόβλημα εκτός από την Τσιμισκή, καθόλου τη Στομικός βέβαια, δεν έχουμε αυτή την ώρα.

0: να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
1: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
2: Οχ!
1: Οπς! Άουτς! Κάηκες, κόπηκες, γρατζουνίστηκες, Octenicept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenicept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: 89 Rainbow.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην τρίτη ώρα του Rainbow Morning Show.
4: Μπαμπά, σοβαρά!
8: Γιατί όχι?
4: Δεν ξέρω. Μπήκες με φόρα.
8: Γιατί όχι?
4: Δεν ξέρω.
8: Έχει
4: λέω.
8: Ωραίο καιρό. Η παρέα εδώ καλά κρατήσει το Viber.
4: Ναι,
8: τι άλλο να ζητήσω?
4: Μια πονηριά βλέπω στο βλέμμα, στο τσακίρικο αυτό το μάτι. Δεν ξέρω τι είναι.
8: Τίποτα. Πείνα μάλλον.
4: Πείνα είναι. Σου έχω εδώ πέρα διάφορα. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 11. Ακόμα 60 λεπτά μας έχουν μείνει. Όλια και Αντώνης. Rainbow Morning Show 89 Rainbow. Τρίτη του ώρα. Σε λίγο θα παίξουμε κιόλας πρώτη νότα. Το νου σας.

0: στις 10 κάπου εδώ τώρα περίπου, έτσι, είναι η ώρα που σας λέμε τη γυναίκα της ημέρας.
1: Και όσο διαφορετικές γυναίκες και αν φιλοξενεί αυτή η χώρα, όσο διαφορετικές και αν είμαστε οι Ελληνίδες εμφανισιακά μεταξύ μας, κάπως νομίζω ότι νιώθουμε και καταλαβαίνουμε όταν μια γυναίκα δεν είναι Ελληνίδα. Έτσι λοιπόν και εγώ χτες σε ένα πολύ ευχάριστο σκρολάρισμα απογευματινό, πέφτω σε μια ανάρτηση της Καθημερινής και μια γυναίκα πάρα πολύ ψηλή, ξανθιά, άνω των 50, ξερακιανή,
0: ξεκάθαρα
1: μη Ελληνίδα για τα μάτια μου. Με τα εξαιρετικά της ελληνικά, διηγείται και λέει ότι σας ευχαριστώ, δεν την περίμενα αυτή την τιμή. Το ψάχνω λίγο παραπάνω και το όνομά της είναι Γκίντα. Θα μου δώσετε ένα λεπτό. Γκόντα Φανστίν.
0: Α, η Γκόντα.
1: Γκόντα Φανστίν και είναι από το Βέλγιο. Αν δεν την ξέρετε, η πιθανότητα είναι ότι στην ιστορία την οικογενειακή σας δεν υπάρχει κανένα από αυτά τα 4.000 παιδιά ή απόγονοι τους που κατά την περίοδο του ψυχρού πολέμου στάλθηκαν από την Ελλάδα σε άτεκνα ζευγάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Okay.
1: Αυτά τα παιδιά μεταφέρθηκαν εν μία νυχτή εκεί πέρα και έχασαν κάθε επαφή με τις ρίζες. Ετούτη λοιπόν, ως ερευνήτρια ελληνικών σπουδών, μπόρεσε και εντόπισε 4.000 τέτοια παιδιά.
0: Έλα,
1: και μπόρεσε και τα συνέδεσε με την ιστορία τους. Κάποια λοιπόν από αυτά τα παιδιά, συγκεκριμένα 111 τέτοιοι πολίτες, ορκίστηκαν Έλληνες πολίτες.
0: Μπράβο, ρε,
1: μισή ώρα πριν τις είχαν αποδώσει και εκείνοι ως τιμή την ελληνική υπηκότητα.
0: Και σκέψου τι αγώνα πρέπει να έκανε η συγκεκριμένη γυναίκα για να μπορέσει να βρει τώρα μπλέξιμο με ελληνικό δημόσιο άλλους ανθρώπους.
1: Δύο λέξεις θα σου πω.
0: Απίστευτο, απίστευτο.
1: Έργο ζωής. Ήταν το έργο της ζωής της. Μία Βελγίδα που μιλά ελληνικά καλύτερα από Ελληνίδα και που αγάπησε αυτή τη χώρα, αγάπησε τους ανθρώπους της και μπόρεσε ψυχολογικά να τους επαναπατρίσει. Και ως δώρο της δόθηκε η ελληνική υπηκότητα. Συγκλονιστική και όμορφη

0: Καλέ, κάτι θέλω λίγο, γιατί νιώθω ότι έχει μαζέψει πολύ τοξίνη ο οργανισμός, ρε παιδί μου.
1: Ναι, σου την έχω την απάντηση. Να πας κουντουριό του 13 στην Καλαμαριά, μας ξέρουν τον 89 Rainbow, είναι το Power Hot Yoga.
0: Ωραία.
1: Πρόκειται για το μοναδικό Hot Yoga Studio στη Θεσσαλονίκη, το οποίο έχει yoga σε θερμενόμενο χώρο. Γιατί? Διότι έτσι βοηθάει την αποτοξίνωση, ενεργοποιεί το μεταβολισμό και μειώνει το στρες. Αν δεν θέλεις αυτή την προσέγγιση, μπορείς να βρεις εκεί και το Reformer Pilates τελευταία τεχνολογία. Το οποίο είναι ενδυνάμωση, πολύ σωστά, βελτίωση τη στάση του σώματος, ενώ έχει και άλλες υπηρεσίες όπως αρωματοθεραπεία και χρωματοθεραπεία που ολοκληρώνουν μια μοναδική εμπειρία ευεξίας και χαλάρωσης σε έναν καταπληκτικό χώρο.
0: Εξαιρετικά. Αν θέλετε να κερδίσετε αυτή την εμπειρία, να είστε μέρος αυτής της κατάστασης, τότε τηλεφωνήστε 2310 323 84, διότι μετά από αυτό θα παίξουμε πρώτη νότα.

0: πρώτη νότα. Και η πρώτη νότα βαϊμπεράτα. Κοίταξε να σου πω, σήμερα θα είμαστε λίγο τρυφεροί και θα δείξουμε κατανόηση.
1: Τρυφεροί.
0: Ναι, διότι. Ναι, η επικαιρότητα ήταν λίγο βροθιά στο στομάχι. Μάλιστα. Και μπορεί να μην είμαστε στην πιο τραλαλά μας διάθεση.
1: Σκληρή.
0: Παρ' όλα αυτά, εμείς πάμε να δώσουμε ένα παραπάνω χαμόγελο, αν γίνεται. Πάμε να παίξουμε πρώτη νότα.
1: Λοιπόν, αφού θέλετε να το κάνουμε έτσι, το κάνουμε έτσι. 6943-8889, σταματάει η μουσική και πάμε να ακούσουμε δυνατά το τραγούδι που παίζει σήμερα στην πρώτη νότα. Σε 10 δευτερόλεπτα θα πρέπει να μας απαντήσετε ποιος είναι ο τίτλος είτε ποιος είναι ο καλλιτέχνης. Και λέει το τραγούδι. Να. Δεν θα το πω τι λέει το τραγούδι. Αυτό ψάχνουμε, είτε τον τίτλο είτε τον καλλιτέχνη. 6943-80-80-89 και δείτε μια μοναδική εμπειρία ευεξίας, χαλάρωσης, ενδυνάμωσης. Εσείς θα επιλέξετε τι είναι αυτό. Ήρθαν να απαντήσεις.
0: Ήρθε η πρώτη, κοιτάω ποια είναι. Δεκάδες απαντήσεις ήρθανε. Είναι η Cure. 10 και 17 το πρώτο μήνυμα της Σέβης, αυτό το οποίο έχει καταφράσει.
1: Boys Don't Cry από τους Cure φυσικά. Εξαιρετικά. Άρα.
0: Στέλνω στη Σέβη το μηνυματάκι της για να διεκδικήσει το δώρο της. Θα την ενημερώσουν από το εμπορικό τμήμα του 89 Ρήμου για τις λεπτομέρειες παραλαβής.

0: Ο ψηφιακός κόσμος κυριαρχεί στη σκέψη μας σήμερα. Δίνει σήμερα στους εφήβους η αλήθεια είναι αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν.
1: Και μαζί με αυτές γεννιούνται καθημερινά νέα ερωτήματα. Τι είναι OK να αποστάρουν, τι είναι OK να δουν, πώς να αντιδράσουν όταν κάτι τους κάνει να νιώσουν άβολα, πού μπορούν να βρουν χώρο μόνο για εκείνους και τις σκέψεις τους και με ποιον να μιλήσουν αν χρειάζονται βοήθεια.
0: Με το Tozi, την δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν έναν ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία.
1: Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση.
0: Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά.
1: Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store.
0: Περισσότερα από αυτού στο vodafone.gr.
1: Περισσότερα για την κίνηση θα μάθουμε τώρα από την Όλια.
0: Είναι δύσκολα τα πράγματα αυτή την ώρα. Με μεγάλη χαρά σας μεταδίδω αυτό που βλέπω. Λοιπόν, πάμε λίγο στην περιφερειακή. Στο ρεύμα που κινείται από τα δυτικά προς τα ανατολικά, έχετε περάσει την Τριανδρία. Για κάποιο λόγο εκεί στα Κωνσταντινοπολίτικα υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις, αλλά είναι μόνο αυτό το σημείο σε όλη την περιφερειακή οδό. Κατά τα άλλα, ακόμα και στη Τζιμισκή, η οποία από το πρωί σήμερα μας προβληματίζει και πηγαίνει πάρα πολύ αργά, και αυτό προεκτινόταν μέχρι τη Βασιλέως Γεωργίου και τη Λεωφόρο Στρατού, έχει ακόμα το μποτιλιάρισμά της στο υπερβολικό, αλλά έχει μετριαστεί σε σχέση με πριν.
1: Για να δούμε τα του καιρού. Τι να δούμε, έφυρο ήταν ο καιρό έτσι γενικά. Ίσως έχουμε κάποια συννεφάκια, εντάξει, δεν δίνουμε πολύ σημασία. Η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Τι νοείς δεν δίνουμε σημασία. Χτες έριξε δίνουμε μια βροχή 30 δευτερολέπτων. Παιδιά, διάμετρο σταγόνα 1,5 μέτρο.
1: Εντάξει.
0: Και τι ήταν αυτό το πράγμα, δηλαδή σαν να σε φτύνουν εξ ουρανού.
1: Ήτανε. Άμα κρατάει λίγο, όσο μεγάλο και να είναι.
0: Πώς φαίνεται ότι δεν απλώνει τα ρούχα στο σπίτι του, ρε παιδιά, πώς φαίνεται.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best. Πάμε beauty. Πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στην Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Χελέξπο. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
4: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο νέο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: 89 Rainbow. Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
7: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια Λάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
8: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
9: Το βάλε! Το βάλε!
10: Το αποκάρφωμα!
11: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
10: Τρελάνε μας!
9: Τρίποντο! Τρίποντο!
10: Μεχάρα μου!
12: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Λευτεράκι, τα είδες?
14: Τι να δω ρε Ζωζό.
13: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' το άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγε? πήγαιναν κομβόι.
14: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
13: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
14: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις.
13: Τις κληρώσεις.
15: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
16: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, μοιράσου το με τον κόσμο, διότι κόντεψε να με βγάλει τρελή πριν, παιδιά. Βλέπω το παπούτσι του και είναι λίγο περίεργο. Και του λέω: τι είδε το παπούτσι σου? Και γυρνάει μου το λέει, κοιτώντα με ξερά στα μάτια, μου το δάγκωσε, μου το έφαγε ο Μπόνο. Και τον κοιτάω. Και δεν μπορώ να φανταστώ σε ποια συνθήκη ο Αντώνης Ζώκος έχει βρεθεί να κλωτσάει με το πόδι του και το παπούτσι τον Μπόνο, τον YouTube, ο οποίο του δαγκώνει το παπούτσι.
1: Δαγκωνιάρη είναι ο Μπόνο, τέτοιο είναι και νευρικό, νευρικό. Άσε που έχει ασπρίσει. Δεν το συζητάμε.
0: Δεν ήταν άσπρο, έτυχε να την αρχή.
1: Ήταν από την αρχή άσπρος, εντάξει.
0: Πρόκειται για νέο ιδιαίτερα εμοβόρο και άγριο Μαλτέζ, να ξέρετε.
1: Όχι, μην κοροϊδεύει. Αυτά είναι άγρια, όντω.
0: Ναι, άμα είσαι παπούτσι. Ναι. Άμα είσαι κάνε κόρσο, δεν είναι και τόσο.
1: Μου έκανε χαζά. Πήγα χθε, τέλο πάντων είχα μια δουλειά. Τέλο πάντων πήγα και ήταν εκεί ο Μπόνο, ο γνωστό.
0: Όχι, ο γνωστό.
1: Τρομοκράτη. Ναι, τέτοιο είναι, τέτοιο είναι. Με γαβγεί συνέχεια. Με ξέρει πάνω από 10 χρόνια. Γαβαγούβα, γαβαγούβα, γαβαγούβα.
0: Άρα
1: τον κάνω λίγο έτσι με το πόδι μου. Άντε, τα λέω, βγήκε από εδώ. Μία-δύο αγριεύει. Α, του λέω, με αγριεύει σε μένα. Τον ξανακάνω με το πόδι. Ξανακάνει. Λέω, έτσι είσαι. Και τον κάνω λίγο πιο. Και με τραβάει ένα δάγκωμα το παπούτσι.
0: Είναι σαν να φορούσε τσαρούχι μετά.
1: Ευτυχώς φορούσα τον ποτάκι. Βέβαια, μου το έχει κάνει τώρα. Μου το έχει ξυλώσει σε εκείνο το μέρος. Πρέπει να το πάω στο τζαγκάρι.
0: Προσέξτε λίγο τα κανείς και τα Μαλτέζ. Ναι. Δεν είναι αυτό που φαίνονται. Είναι μοβόρα, είναι άγρια.
1: Γελάς, γελάς.
0: Κρύβουν κινδύνους.
1: Γελάς, γελάς. Δεν μπορεί να το φτιάξεις.
0: Εδώ στην Πιερία στείλουν σαφάρι με κανείς και πεκινουά. Μπαίνεις μέσα με το τζιπ και είναι από δίπλα τα Μαλτέζ, κοπάδια, οι αγέλες. Κλείνεις τα παράθυρα, εσύ αγχωμένος. Είναι, μην γελάτε. Είναι δύσκολο τα πράγματα.
1: Θεέ μου, τι ζούμε.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: περισσότερα μπορεί να τα παίρνει ένα-ένα, κατάλαβες. Το παίρνει όλο μαζί, το πακετάκι και τελειώνει εκεί πέρα. Διότι έτσι θέτει και μια θεώρια, θέτει ισορροπία, κατάλαβες.
1: Ισορροπία, παιδιά. Είχε άνθρωπο εδώ γενέθλια χθε ο δικός μας ο Δημήτρης, έφερε ο άνθρωπο γλυκά κτλ. Εμεί είχαμε φύγει, μα έστειλε μηνύματα, έχει γλυκά. Και λέω στον να πάρουμε όμω ένα-δύο. Και μου λέει τι να δει, πάρουμε το κουτί όλο.
0: Ναι, ναι, ρε, φίλε. Δεν καταλαβαίνω. Τέλο πάντων, μην γελά καθόλου.
1: Γελάω γιατί δεν είμαι έφηβη.
0: Α.
1: Βέβαια δεν θα σταματήσω να γελάω γιατί είμαι μαμά εφήβου. Ναι. Οπότε τα πράγματα εξακολουθούν να είναι κάπως απαιτητικά και δύσκολα. Διότι σήμερα το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητάς τους, καθημερινότητα των έφηβων, περισσότερο από ποτέ.
0: Και όσο εξερευνούν αυτό το ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους.
1: Με το Tozi, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία, ανακαλύπτουμε διαφορετικές ενότητες.
0: Μέσα από την ενότητα Κόσμος, για παράδειγμα, μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ.
1: Στην ενότητα MySpace με το Feelings Tracker και τα Guided Journals έχουν όλα όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους.
0: Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454.
1: Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store, ενώ περισσότερα γι' αυτό μαθαίνουμε στο Vodafone.gr.
0: Πάρα πολύ ωραία, μας τα είπες όλα, όλο αυτό το τρίωρο. Σε χορτάσαμε, σε απολαύσαμε. Θα μας λείψεις τώρα όμως.
1: Ναι, παιδιά, εντάξει, ναι. Μην κλαίτε. Ούτε για μένα, ούτε για τον Αντώνη, ούτε για το Rainbow Morning Show. Δεν σκοπεύουμε να παίχουμε πάρα πολύ. Ούτε 24 ώρες δεν μείναν μέχρι το επόμενο. Οπότε απολαύστε τώρα τη Μαρία Μανατίδου, η οποία έρχεται μέχρι τις 2. 2 με 6 μας συντροφεύει ο Νίκος Μπογιατζής, ενώ 6 με 10 έχουμε μαζί μας το Θανάση Μωραϊτη.
0: Αύριο το πρωί, ακριβώς στις 6, ο Γιώργος Μπιτσάκος μας λέει δυνατά την πρώτη καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα έτσι περάσαμε το πρωινό μαζί. Τα λέμε πάλι αύριο.
1: Αύριο τι ώρα, έτσι, κενό θα το αφήσεις.
0: Θα μας τα πεις αυτά. Τι ώρα. Τι ώρα θέλεις.
1: Λοιπόν, θα σας πω πρώτα το που. Εδώ, στον 89 Rainbow, στις 8 ακριβώς. Αυτό ξέρετε, πάμε μαζί για περισσότερο Rainbow Morning Show.

0: Μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα τραγούδι από την πρώτη νότα?
1: Είστε σίγουροι? Γιατί εμείς στο Rainbow Morning Show δεν χαριζόμαστε.
0: Παίξτε μαζί μας και βάλτε τα αυτιά σας σε δοκιμασία.
1: Μαντέψτε σωστά τον τίτλο και τον καλλιτέχνη και κερδίστε.
0: Κάθε πρωί ζωντανά με έναν από εσάς στον αέρα του Rainbow Morning Show.
1: Από την πρώτη νότα.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε.
6: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
6: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπης.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
11: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
12: Velea Home.
11: Και για κρεβατοκάμαρες?
12: Velea Home.
11: Κουζίνες?
12: Velea Home.
11: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
12: Πάλι Velea Home.
11: Γρήγορη παράδοση?
12: Velea Home.
11: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
12: ξέρεις.
13: Velea Home.
14: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
15: Τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
15: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
15: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
15: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
16: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
17: 89 Rainbow.
18: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου. Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium brands, outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
19: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
20: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
19: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
20: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
21: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
22: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
21: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τη τηλέφωνο σήμερα.
22: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310 267805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
21: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
23: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
24: Πέρτο.
25: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
23: Πέρτο.
25: Να φέρω και να πας στη Σάκη να φάμε.
23: Φέρτο.
25: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
23: Μην το φέρεις.
25: Γιατί?
23: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
26: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
27: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Φερτό μου, φερτό μου, φερτό.
0: Sweet Aferto. Καλημέρα, γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. Είμαι η Μαρία Μανατίδου, παρέουλα θα είμαστε μέχρι και τις 2. Με υπέροχες μουσικές, με πάρα πολλά να πούμε και να σχολιάσουμε. Και με σούπερ θετική, ανοιξιάτικη διάθεση και σήμερα. Βάλτε καφέ και απολαύστε.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

πρωινό Τετάρτης, 13 του Μάη. Σήμερα στις μικρές ιδέες που μοιραζόμαστε καθημερινά για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Προτείνω να φάτε κάτι εποχικό. Μια φράουλα, ένα κεράσι, μια σαλάτα, κάτι που να θυμίζει Μάιο. Και επίσης προτείνω, επειδή εμείς το κάναμε εδώ με τη συναδέλφισσα Ραφαέλα λίγο πριν, φάγαμε φραουλίτσες, πριν τις καταναλώσετε, τις φραουλίτσες, το κεράσι, γενικά αυτό το εποχικό κάτι, το φρέσκο, το φυσικό, να πάρετε έτσι και μια γερή τζούρα, γιατί θα ξυπνήσει το μυαλό σας. Γενικά το σώμα καταλαβαίνει την εποχή με όλες του τις αισθήσεις.

Τώρα με αφορμή το χθεσινό γεγονός με τις δύο 17χρονες, το πολύ δυσάρεστο αυτό γεγονός, θέλω να πω σε όλους μας και σε όσους έχουμε δημόσιο λόγο με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ότι ο πόνος δεν είναι περιεχόμενο, ούτε τίτλος, ούτε viral ανάρτηση. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που η μεγαλύτερη μορφή σεβασμού δεν είναι να πούμε περισσότερα, αλλά να προστατεύσουμε τη σιωπή, την αξιοπρέπεια και την ευαλωτότητα ενός παιδιού, γιατί πίσω από κάθε είδηση υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πονάνε. Και όχι μόνο οι άνθρωποι που πονάνε, υπάρχουν ίσως και κάποια άλλα παιδιά που διαβάζουν, που ακούν, που βλέπουν και χρειάζονται βοήθεια. Και δεν χρειάζονται ούτε λεπτομέρειες, ούτε τη δική μας δημόσια τοποθέτηση επί παντός επιστητού. Αυτά.

Αφήστε τα παιδιά να παίξουν. Η κορυφαία Ένωση Παιδιάτρων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής απίθυνε χθες πρώτη σχετική οδηγία εδώ και 13 χρόνια, όπου ουσιαστικά κάνει έκκληση προς τα σχολεία και τους γονείς να προστατεύσουν τον ελεύθερο χρόνο για παιχνίδι των παιδιών και των εφήβων. Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής υπογραμμίζει ότι το διάλειμμα είναι ζωτικής σημασίας για την ακαδημαϊκή, σωματική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη, την ώρα που πάρα πολλά σχολεία, γονείς, κοινωνίες, κοινότητες κλπ. Το περιορίζουν προκειμένου να εστιάσουν στις επιδόσεις των μαθητών στις εξετάσεις. Νέες έρευνες αποδεικνύουν ότι ο ελεύθερος χρόνος βοηθά όμως τους μαθητές να συγκρατούν καλύτερα τις πληροφορίες. Και το παιχνίδι βοηθά την ανάπτυξη των παιδιών.

Ακύλας τα κατάφερε. Μπράβο στο αγόρι μας. Αυτό το υπέροχο ταλαντούχο αγόρι. Ήταν πάρα πολύ συγκινητική η όλη του εμφάνιση όλες αυτές τις μέρες. Και χθες τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision κατάφερε με το Φέρτο να εξασφαλίσει το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 του μήνα. Στις πρώτες του δηλώσεις είπε: «Ελλάδα, τα καταφέραμε, δεν το πιστεύω. Πραγματικά είμαι τόσο χαρούμενος που πάμε τελικό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο συγκινημένος είμαι αυτή τη στιγμή και πόσο περήφανος νιώθω. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να σας εκπροσωπήσω όλους εσάς και υπόσχομαι να σας κάνω υπερήφανους». Πάρα πολύ έτσι, πολύ ενθουσιασμένος, πολύ και πολύ σεμνός μαζί. Μια πολύ ωραία παρουσία. Η αλήθεια είναι ότι έγινε χαμός με το που βγήκε στη σκηνή, έτσι. Νομίζω το καταλάβαμε όλοι όσοι παρακολουθήσαμε χθες τον πρώτο ημιτελικό. Φέρ το, Ακύλα, φέρ

σε άλλα νέα, ένα νέο χάπι θα μπορούσε να βοηθήσει όσους διακόπτουν τις ενέσεις αδυνατίσματος που τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολύ δημοφιλείς και στη χώρα μας, και να διατηρήσουν τα κιλά που έχασαν. Σύμφωνα με νέα έρευνα, έχει κυκλοφορήσει ήδη ένα χάπι, το οποίο είναι διαθέσιμο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και πολύ σύντομα θα κυκλοφορήσει και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γίναν δοκιμές που έδειξαν ότι οι ασθενείς που λάμβαναν καθημερινά το συγκεκριμένο χάπι για ένα χρόνο απέφυγαν σε μεγάλο βαθμό την επανάκτηση των κιλών που είχαν χάσει. Ένας πολύ γνωστός κίνδυνος με όσους χρησιμοποιούν ενέσεις GLP-1, μετά τη διακοπή τους δηλαδή, να παίρνουν ξανά βάρος. Για να δούμε. Ενδιαφέρον είναι αυτό.

0: Τι κοινό έχουν μία πίτσα,
1: ένας μονόκερος
0: και ένα σανσέρ?
1: Τίποτα.
0: Τίποτα μέχρι να τις ενώσει κάποιος από εσάς και να δημιουργήσει μία ιστορία.
1: Ένας ή μία από εσάς. Τρεις λέξεις και 10 δευτερόλεπτα για να φτιάξεις τη δική σου ιστορία. Θα τα καταφέρεις.
0: Παίξε μαζί μας Story Express στον 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
8: 89 Rainbow. Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
9: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
10: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
11: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Πιο παιδιά

0: σε μας.
1: Skouraskamp.com.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Καλώς τους, καλώς τους. 12 η ώρα στο μεσημεράκι της Τετάρτης, 13 του Μάη. Με καιρό σούπερ ανοιξιάτικο και λίγο περίεργο, γιατί χθες ας πούμε το απόγευμα βγήκα κάποια στιγμή στην αγορά και ενώ είχε ήλιο και ζεστάρα, τσούπνα σου και η βροχή παράλληλα. Καλώς ήλθατε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο, το 89 Rainbow. Έχουμε και διαγωνισμό σήμερα, Glow Up Wednesday, δεν θέλω να ξεχνιέστε. Μένετε συντονισμένοι και συντονισμένες, γιατί σε λίγο θα δώσω το σύνθημα.

Έχετε ακούσει για το φαινόμενο quiet quitting, το φαινόμενο της ήσυχης παραίτησης, το οποίο δεν αφορά πλέον, όπως μαθαίνω, μόνο τη δουλειά ή τις σχέσεις, αφορά και την οικογένεια. Ουσιαστικά πρόκειται για μια πιο σιωπηλή, μέσα σε εισαγωγικά, απομάκρυνση από τοξικές οικογενειακές καταστάσεις, χωρίς να έχουν γίνει μεγάλοι καυγάδες, οριστική ρήξη κλπ. Οι άνθρωποι που το επιλέγουν ουσιαστικά τι κάνουν, μειώνουν την συναισθηματική τους έκθεση, βάζουν όρια με την οικογένειά τους, δύσκολο πράγμα, και κρατούν μια πιο τυπική επαφή για να προστατεύσουν το πιο πολύτιμο απ' όλα, την ψυχική τους ηρεμία. Οι ειδικοί μάλιστα λένε ότι πολλές φορές λειτουργεί και σαν ένας τρόπος επιβίωσης, ειδικά όταν η οικογένεια αντί για στήριγμα γίνεται πηγή άγχους και burnout. Και νομίζω ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι συνειδητοποιούν πως το είναι η οικογένεια δεν σημαίνει ότι πρέπει να αντέχεις και τα πάντα, να ακούς τα πάντα, να δέχεσαι τα πάντα. Από την άλλη, βέβαια, υπάρχει και αυτή η λεπτή γραμμή ανάμεσα στα υγιή όρια και την συναισθηματική αποστασιοποίηση που γίνεται μια μόνιμη σιωπή. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά το πιο δύσκολο δεν είναι να φύγεις, είναι να βρεις έναν τρόπο να μείνεις χωρίς να χάνεις τον εαυτό σου. Γιατί δεν θες να φύγεις και από την οικογένειά σου. Η οικογένειά σου είναι.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

πάμε Κάνες, εκεί όπου δύο ελληνικές ταινίες ταξιδεύουν φέτος και φέρνουν μαζί τους εικόνες που δεν ξεχνιούνται εύκολα. Η Κωνσταντίνα Γκοτζαμάνη παρουσιάζει το Titanic Ocean με πρωταγωνίστρια μια 17χρονη σε ένα ιαπωνικό οικοτροφείο, η οποία εκπαιδεύεται για να γίνει επαγγελματίας γοργόνα. Ενώ η Αλεξάνδρα Ματθαίου κάνει παγκόσμια πρεμιέρα με το Free Eliza. Και η ιστορία της ταινίας έχει να κάνει με την ιστορία μιας γυναίκας που δουλεύει σε ένα resort και εξυπηρετεί τους πάντες, ενώ η ίδια δεν μπορεί να χαμογελάσει, δεν μπορεί σωματικά να χαμογελάσει. Δύο πολύ ενδιαφέρουσες ταινίες και δύο πολύ σημαντικές εκπροσωπήσεις για το ελληνικό σινεμά, το οποίο δεν πάει στις Κάνες απλώς για να είναι εκεί. Πηγαίνει με ιστορίες παράξενες, ποιητικές, λίγο σουρεάλ, αλλά πάρα πολύ ανθρώπινες. Από τις γοργόνες μέχρι ένα χαμόγελο που λείπει. Γενικά μας θυμίζει όλο αυτό ότι μερικές φορές οι πιο περίεργες ιδέες λένε τις πιο αληθινές ιστορίες. Τι λέτε?

0: Με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
1: the one you love. Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: στη Μαγκούντις Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
2: Οχ!
1: Οπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Octenicept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenicept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: 89 Rainbow.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
8: Το βάλε! Το βάλε!
9: Το αποκάρφωμα!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
9: Τρελάνε μας!
11: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Τεχνάρα μου!
12: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
14: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά. Που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500€ στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και στο bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.

αυτό είναι το Invisible Touch. Και κάθε Τετάρτη εδώ παρεούλα κάνουμε το απόλυτο glow up, διότι μία από εσάς κερδίζει ένα full beauty experience που περιλαμβάνει και θεραπεία μαλλιών και χτένισμα και μανικιούρ και πεντικιούρ για να νιώσετε στα καλύτερά σας με πάρα πολύ αγάπη από τον 89 Rainbow και τα καταστήματα Μεντούσα. Εάν λοιπόν θέλεις να είσαι η επόμενη, η σημερινή νικήτρια ή ο σημερινός νικητής, γιατί φυσικά ο διαγωνισμός απευθύνεται και στα αγόρια που συνήθως κάνουν δώρο, το δώρο, στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6943 80 80 89, γράφεις το όνομα τεπώνυμό σου, την καλή σου την κουβέντα, μια καλησπέρα, μια καλημέρα, ένα γεια σου Μαρία και τη φράση glow up για να μπεις στην κλήρωση. 39 καταστήματα Μεντούσα σε όλη την Ελλάδα, σίγουρα κάποιο είναι κοντά σου για κομμωτική, για νύχια, για barber. Μπορείς να εμπιστευθείς την μοναδική ομάδα των Μεντούσα που έχουν εκπαιδευτεί από Schwarzkopf Professional, κλείνεις και το ραντεβού σου online και γενικά κατακτάς την καλύτερη και την πιο λαμπερή εκδοχή σου. Ξαναλέω, glow up, ονοματεπώνυμο, μια καλησπέρα, μια καλημέρα, ένα κάτι της και αποστολή στο 6943 80 80 89. Καλή επιτυχία!

Καλό μεσημέρι σε όσες φτιάχνουν γεμιστά ακούγοντας Μετάλλικα. Καλό μεσημέρι σε όλα τα λουλούδια που θέλουν να γίνουν πανέμορφα. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας για το διαγωνισμό μας. Η κλήρωση θα γίνει προς το τέλος της εκπομπής, γύρω στις 2 παρά. Οπότε ξέρετε τη διαδικασία. Glow Up, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber 6943-8080-89. 23 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 63%. 3 μποφόρ, βορειοδυτική η άνεμη. Και κάτι λέει για βροχούλα το απογευματάκι πάλι. Είναι αυτό το ήλιος και βροχή. Παντρεύονται οι φτωχοί.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
6: Τι?
5: Είπε μπα.
6: Είπε μπαμπά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: 89 Rainbow. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Καλό μεσημέρι σε όλους και καλώς ήλθατε στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Μία η ώρα στο μεσημεράκι της Τετάρτης, 13 του Μάη. Ελπίζω όλες και όλοι να είστε πολύ πολύ καλά. Και στα κορίτσια που σιδερώνουν και ακούνε Rainbow αυτή την ώρα. Και στα αγόρια που ετοιμάζονται να κλαδέψουν τον κήπο. Τρελαίνομαι που μου λέτε τι κάνετε τη στιγμή που ακούτε την εκπομπή. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow. Θα μιλήσουμε για τις τροφές που μας κάνουν πολύ πολύ καλό. Και θα σας πω και για κάτι ωραίο που γίνεται στο Βέλγιο.

Καλησπέρα στην Αγγελική που βάζει πιεστικό. Καλημέρα και στη Μαρία που κάνει οργάνωση ντουλάπας και αλλαγή ρούχων εποχής. Θα το κάνω στήλη στην εκπομπή, να ξέρετε. Θα δίνουμε ραντεβού μια συγκεκριμένη στιγμή μέσα στην εκπομπή, όπου θα στέλνετε μήνυμα τι κάνετε την ώρα που ακούτε. Πάμε τώρα σε αυτό που σας υποσχέθηκα. 8 τροφές που μας βοηθούν να ρίξουμε το στρες χωρίς εφαρμογές διαλογισμού και motivational codes όπως Instagram. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, υπάρχουν κάποιες τροφές και ροφήματα τα οποία βοηθούν φυσικά στη μείωση του άγχους και της κορτιζόλης. Και αυτά είναι, ακούστε, αβοκάντο, μη γελάτε. Κάνει καλό το αβοκάντο. Μύρτιλα, τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, τα αυγά, το superfood και οι ξηροί καρποί, χάρη στο μαγνήσιο, τις βιταμίνες και τα αντιοξειδωτικά, ενισχύουν το νευρικό μας σύστημα και γενικά βοηθάνε το σώμα μας να διαχειρίζεται καλύτερα την ένταση της καθημερινότητας. Και δεν λέμε ότι εντάξει, το αβοκάντο θα πληρώσει τους λογαριασμούς μας ή θα κάνει τις δουλειές μας. Αλλά να, καμιά φορά λίγο καλύτερη τροφή, λίγο νερό, λίγο λιγότερος πανικός. Τα συνδυάζουμε και είναι καλύτερα από το να φτάσουμε στη χημεία. Χωρίς λόγο φυσικά, έτσι. Να μην είμαστε αφοριστικοί και

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Θα αφήσω αυτό εδώ, γιατί σας το υποσχέθηκα. Οι στάσεις λεωφορείων στο Βέλγιο συλλέγουν βρόχινο νερό για τον καθαρισμό των δρόμων και το πότισμα των φυτών της περιοχής. Αυτό είχα να αφήσω και σκεφτείτε το.
1: Oh, τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
11: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους. 89 Rainbow. Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
12: πιο γρήγορα από ποτέ.
11: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
13: Λευτεράκι, τα είδες?
14: Τι να δω, ρε Ζωζό.
13: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου. Πού πήγαιναν, κομβόι?
14: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
13: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
14: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
13: Τις κληρώσεις?
15: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
16: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Δημήτρη, για πού το βάλες?
18: Πάω κέντρο.
17: Α, στην αγορά για ψωνιά?
18: Όχι.
17: Λαδάδικα για φαγητό?
18: Όχι.
17: Παραλία για καφεδάκι?
18: Ούτε.
17: Πού πας στο κέντρο?
18: Οτοβιζιόν για κταίο.
19: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

Βόλτα στους δρόμους της πόλης, να δούμε τι συμβαίνει με κίνηση αυτή την ώρα. Δεν κυριολεκτό, βλέπω το χάρτη αστικής κινητικότητας και με βάση αυτόν σας λέω ότι σε γενικές γραμμές είναι ήρεμα τα πράγματα σήμερα. Δεν βλέπω κάτι κόκκινο στο χάρτη. Το κόκκινο σημαίνει πολλές καθυστερήσεις. Υπάρχουν πολύ μικρές καθυστερησούλες μόνο στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από την ανάληψη μέχρι τη Νέα Ελβετία και στα Κωνσταντινοπολίτικα στον περιφερειακό. Κατά τα άλλα, και στο κέντρο βλέπω ότι ενώ έχει κίνηση, ρολάρει κανονικά, δηλαδή Τσιμισκή, Εγνατία κλπ. Είναι σχετικά ήρεμες.

Και από το Summer of 69 πάμε στο Glow Up της Τετάρτης. Νικήτρια του σημερινού διαγωνισμού μετά από κλήρωση είναι η κυρία Μαρία Γκότσι, που το κινητό της τελειώνει σε 171, και θα τη στείλουμε μηνυματάκι σε λίγο για να την ενημερώσουμε για το πώς μπορεί να έτσι πάρει το δώρο της. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή.

πάρα πολύ για την πολύ ωραία επικοινωνία που είχαμε και σήμερα και την ωραία παρέα που κάναμε από τις 11. Ήρθε η ώρα να πω καλό μεσημέρι. Ακολουθεί ο υπέροχος Νίκος Μπογιατζής. Εμείς αύριο στις 11. Πολλά φιλιά!

0: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη και την Όλια. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
1: Παιδιά, βλέπω το παπούτσι του και είναι λίγο περίεργο. Και του λέω τι είναι αυτό το παπούτσι σου. Και γυρνάει μου το λέει, κοιτώντας με ξερά στα μάτια, μου το έφαγε ο Μπόνο. Και τον κοιτάω. Και δεν μπορώ να φανταστώ σε ποια συνθήκη ο Αντώνης Ζώκος έχει βρεθεί να κλωτσάει με το πόδι του και το παπούτσι τον Μπόνο, τον YouTube, ο οποίος του δαγκώνει το παπούτσι.
2: Εχθές τέλος πάντων είχα μια δουλειά. Τέλος πάντων πήγα και ήταν εκεί ο Μπόνο, ο γνωστός.
1: Όχι ο γνωστός.
2: Τρομοκράτης. Ναι, ο τέτοιος είναι. Ναι, τέτοιος είναι, με γαβγεί συνέχεια. Με ξέρει πάνω από 10 χρόνια. Γαβαγούβα, γαβαγούβα, γαβαγούβα.
1: Άργος,
2: τον κάνω λίγο έτσι με το πόδι μου. Άντε, τα λέω και από εδώ. Μία-δύο αγριεύει. Α, του λέω, με αγριεύει σε μένα. Τον ξανακάνω με το πόδι. Ξανακάνει. Λέω έτσι είσαι. Και τον κάνω λίγο πιο. Και με τραβάει ένα δάγκωμα το παπούτσι.
1: Είναι σαν να φορούσε τσαρούχι μετά.
2: Ευτυχώς φορούσα τον ποτάκι.
1: Προσέξτε λίγο τα κανείς και τα μαλτές. Ναι. Δεν είναι αυτό που φαίνονται. Είναι μοβόρα, είναι άδεια.
0: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη και την Όλια. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη. Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: ή μέσω delivery στο goodies.com και στο goodies app.
1: Πάμε beauty! Πάμε Θεσσαλονίκη! Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στη Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Χελέξπο. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
2: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
1: Velea Home.
2: Και για κρεβατοκάμαρες?
1: Velea Home.
2: Κουζίνες?
1: Velea Home.
2: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
1: Πάλι Velea Home.
2: Γρήγορη παράδοση?
1: Velea Home.
2: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
1: ξέρεις.
2: Velea Home.
3: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
6: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
5: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
6: Ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
5: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
7: 89 Rainbow.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου. Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium brands, outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
10: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τετάρτης. Στα μισά της εβδομάδας. Καλησπέρα στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Μαζί και σήμερα 4 ώρες με τα καλύτερα. Θα ανοίξω με mobile lift me up. Θυμίζω, δίπλα μου πάντα η Nova. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή.

89 Rainbow Mates My Life από Tok Tok. Με αυτούς συμβαίνει το εξής ιδιαίτερο και είναι προς τιμήν τους: όσο προχωρούσαν και κάναν άλμπουμ, τόσο περισσότερο πειραματίζονταν και δεν βολευόταν. Και αυτό από μόνο του τους έκανε να μείνουν στην ιστορία ως ένα πολύ ιδιαίτερο όνομα, ακόμα και στην pop μουσική, η οποία θεωρείται από πολλούς ως πιο light, μπλα μπλα μπλα. Rasmus στον 89 Rainbow τώρα.

0: 89 Rainbow και ACDC. Λοιπόν, έχω δίπλα μου την Nova, η οποία φέρνει τον Nova 5G Home Internet με υπερύψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Legal Line. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Ξύπνα, ξύπνα,
2: τι?
1: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραυαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη. 89 Rainbow.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
7: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Αν στο σκούρα δεν θα πας... Τα μαλλιά σου θα τραβάς!
11: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί

89 Rainbow με Black. Όσον αφορά την κίνηση στην Θεσσαλονίκη, προσέχουμε αυτή την ώρα τον περιφερειακό με κατεύθυνση τα δυτικά, από το ύψος της Τούμπας μέχρι και την Τριανδρία. Για αύριο, εάν δεν το γνωρίζετε, να σας πω ότι κατά τις ώρες 10 και 4 το βράδυ έως 5 το πρωί της επομένης, θα εφαρμοστούν σταδιακά προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα απορίας προς δυτικά, μεταξύ των Μετεώρων και της Ευκαρπίας. Προσοχή λοιπόν, και αύριο εκεί. Gary Moore, Walking by Myself, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

89 Rainbow με White Snake. Με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.

0: Τρεις λέξεις,
1: 10 δευτερόλεπτα
0: και μια ιστορία που μπορεί να πάει παντού.
1: Η Όλια και ο Αντώνης σου δίνουν τις λέξεις.
0: Και εσύ πρέπει να προλάβεις να φτιάξεις ιστορία πριν τελειώσει ο χρόνος.
1: Τηλέφωνο Δράκο Σάντουιτς.
0: Έτοιμοι, έχετε 10 δευτερόλεπτα. Story Express, το παιχνίδι που κάνει τη φαντασία να τρέχει στον 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά.
6: Οχ!
5: Ουπς! Ouch! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
9: 89 Rainbow.
10: Το βάλε! Το βάλε!
11: Από κάρφωμα!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
11: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
11: Μεχάρα μου!
13: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
14: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τετάρτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής, είναι η δεύτερη μας ώρα. Σε αυτό το 60 λεπτό, πάντα ζωντανά μέσα από το στούντιο, έχω ετοιμάσει αγαπημένα τραγούδια. Ανοίγω με πολλής. Every breath you take έρχεται τώρα.

κυκλοφόρησαν στιγμιότυπα από το γύρισμα του βίντεο κλιπ για το νέο του single Street of Dreams πάνω σε ένα λεωφορείο στο Mexico City. Μου θύμισε παλιότερα βίντεο κλιπ τους και το I Still Haven't Found What I'm Looking For, το οποίο ακολουθεί σε λίγο στον 89 Rainbow. Για την ώρα συνεχίζω πιο hard rock με Bon Jovi.

0: 89 Rainbow με Sniff and the Tears. Θέλεις να κερδίζεις δώρο επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική είναι. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
4: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
5: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: 89 Rainbow.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

Στον 89 Rainbow με Led Zeppelin. Προσέχουμε αυτή την ώρα σαν αφορά την κίνηση στην Θεσσαλονίκη, την Εγνατία στο ύψος της Αγίας Σοφίας. Okay. Θα συνεχίσω με Placebo. Το Recreated έρχεται στις 19 Ιουνίου, το πρώτο τους δηλαδή άλμπουμ, επαναδημιουργημένο. Αυτό είναι ένα πολύ ευχάριστο νέο. Μετά το πρώτο τους άλμπουμ ήρθε το δεύτερο, το Without You, I'm Nothing, με το εκπληκτικό Every You, Every Me. Ανοίγω την ένταση και μέσα στο στούντιο το απολαμβάνω μαζί σας στον 89 Rainbow τώρα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Rainbow και U2. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Liga Line. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.

0: στα FM, στο ίντερνετ και στο app. Ακούς παντού. Αληθινή μουσική. Αληθινή μουσική. 89 Rainbow.
1: Oh, Father, tell me.

Για πάμε. Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθηκε με βγαίνει. Τζάμπο ιδέα. Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάνω

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
2: Τι?
1: Είπε μπα.
2: Είπε μπαμά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
5: Μην το φέρει.
6: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 89 Rainbow. Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
10: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
11: Δημήτρη, για πού το βάλες?
12: Πάω κέντρο.
11: Α, στην αγορά για ψώνια?
12: Όχι.
11: Λαδάδικα για φαγητό?
12: Όχι.
11: Παραλία για καφεδάκι?
12: Ούτε.
11: Πού πας στο κέντρο?
12: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τετάρτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Μαζί και σήμερα μπαίνουμε στην τρίτη ώρα και την ανοίγω με την Turner, the best τώρα.

μέτριο, λέω εγώ. Για να δούμε τα υπόλοιπα 12, γιατί το παν δεν είναι το marketing, είναι το περιεχόμενο πάνω απ' όλα. Linkin Park τώρα.

0: στον 89 Rainbow με Red Hot Chili Peppers. Εν τω μεταξύ έγινε γνωστό ότι τα επόμενα Grammy Awards έρχονται στις 7 Φεβρουαρίου του 2027 στο Los Angeles. Σύντομα θα μάθουμε και τις υποψηφιότητες για έναν θεσμό που πολλοί λατρεύουν να μισούν, όλοι όμως δεν αγνοούν. Μείνετε μαζί μου εδώ στον 89 Rainbow μέχρι και τις 6.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό?
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
6: Βιλέα Home.
5: Και για κρεβατοκάμαρες?
6: Βιλέα Home.
5: Κουζίνες?
6: Βιλέα Home.
5: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
6: Πάλι Βιλέα Home.
5: Γρήγορη παράδοση?
6: Βιλέα Home.
5: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
6: ξέρεις.
5: Βιλέα Home.
7: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
8: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου. Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium brands, outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
9: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
10: 89 Rainbow.
11: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
12: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
11: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
12: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
11: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
13: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Λευτεράκι, τα είδες?
17: Τι να δω ρε Ζωζό.
16: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου, ε? Πού πήγαιναν κομβόι?
17: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
16: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
17: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
16: Τις κληρώσεις?
18: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
19: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

στον 89 Rainbow με την ασταμάτητη συναυλιακά Joan Jett, Isle of Rock and Roll. Πριν από λίγο μου ήρθαν τα νέα εδώ στο στούντιο. Λοιπόν, σας θέλω συντονισμένους αύριο οπωσδήποτε στην εκπομπή. Υπάρχει πολύ καλός λόγος, δεν λέω τίποτα περισσότερο σήμερα τουλάχιστον. Απλά συνεχίζω με Scorpion στον 89 Rainbow.

89 Rainbow με Muse. Γρήγορη ματιά στην κίνηση στην πόλη, γιατί τα πράγματα έχουν γίνει δύσκολα στον περιφερειακό, συγκεκριμένα και στις δύο κατευθύνσεις, από τη Τούμπα περίπου μέχρι και τις 40 εκκλησιές, αλλά και στο κέντρο, στην Εγνατία στο ύψος της Αγίας Σοφίας. Δυτικά, μικρές καθυστερήσεις, κυρίως στο ύψος της Νικόπολης και της Νεάπολης, στη Μίκη Θεοδωράκη. Enjoy the silence, Depeche Mode, τώρα στον 89 Rainbow.

0: Μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα τραγούδι από την πρώτη νότα?
1: Είστε σίγουροι? Γιατί εμείς στο Rainbow Morning Show δεν χαριζόμαστε.
0: Παίξτε μαζί μας και βάλτε τα αυτιά σας σε δοκιμασία.
1: Μαντέψτε σωστά τον τίτλο και τον καλλιτέχνη και κερδίστε.
0: Κάθε πρωί ζωντανά με έναν από εσάς στον αέρα του Rainbow Morning Show.
1: Από την πρώτη νότα.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
3: Μήπως λεφτά?
2: Τα λες και λεφτά!
4: Coupons! Coupons!
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο, νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
7: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
8: Οχ!
7: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
10: 89 Rainbow.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Αν στα σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
13: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα Νέα Φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τετάρτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Προχωράμε μαζί άλλα 60 λεπτά της ώρας μέχρι και τις 6. Θα ανοίξω με τον Elton John. I don't wanna go on with you like that. Έρχεται τώρα στον 89 Rainbow.

στον 89 Rainbow με Άριο Speedwagon Keep On Loving You. Η Deep Purple, συγκεκριμένα ο Ian Gillan, μιλάει για το νέο τους άλμπουμ, το 24ο τους στη σειρά, το 24ο, το Splat, και λέει μέσα το πρώτο single είναι ένα τραγούδι που με διασκεδάζει αφάνταστα, γιατί τι λέει στις Elite.

0: 89 Rainbow και White Snake. Το Hyundai i20 είναι το σημείο αναφοράς στην κατηγορία των μικρομεσαίων αυτοκινήτων και αποτελεί την πρώτη επιλογή για κάθε οδηγό που αναζητά ένα σύγχρονο, πρακτικό και δυναμικό αυτοκίνητο. Με αποδοτικό κινητήρα 1000 Turbo GDI 90 ύπων και τιμή από 18.190 ευρώ, το Hyundai i20 είναι όλα όσα φαντάζεστε. Κλείστε ένα test drive στην Hyundai Velmar στο 1ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
0: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
2: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: 89 Rainbow.
7: Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρόνια. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Κροατή. Bon Jovi στον 89 Rainbow. Have a nice day. Τελευταία ματιά στην κίνηση στην πόλη. Προσέχουμε την δυτική είσοδο προς το κέντρο, την Καρατάσου δηλαδή. Εκεί έχουμε χαμηλές ταχύτητες. Επίσης μικρά προβλήματα αυτή την ώρα στην Εγνατία στο ύψος της Αριστοτέλους και ανατολικά στην Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ύψος της Μπότσαρη μέχρι και τη Χαριλάου. Η συνέχεια με Josephine και Chris Rea στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

στον 89 Rainbow με Men at Work, Who Can It Be Now. Ευχαριστώ για τα τελευταία μηνύματα, την επικοινωνία. Νίκος Μπογιατζής καθημερινά μαζί σας Δευτέρα με Παρασκευή 4 ώρες από τις 2 μέχρι και τις 6 με τα καλύτερα. Σκυτάλη στον Θανάση Μωραΐτη. Συνεχίζω με ένα τελευταίο και εύχομαι ό,τι το καλύτερο για το υπόλοιπο της Τετάρτης σας, ξανά μαζί αύριο. Γεια σας, με Frey, How to Save a Life.

0: Ready, set, go.
1: Πώς θα μπορείς να πεις σε 10 δευτερόλεπτα?
2: Η Όλια και ο Αντώνης δοκιμάζουν τη φαντασία σου.
1: Σου δίνουν 3 λέξεις.
2: Και εσύ φτιάχνεις μια ιστορία πριν τελειώσει ο χρόνος.
1: Παραλία, γάτα, διαστημόπλοιο.
2: Πες την ιστορία σου σε 10 δευτερόλεπτα.
1: Τόσο απλό, τόσο γρήγορο. Παίξε μαζί μας στο Story Express στο 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.
3: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
4: Πάμε beauty. Πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στην Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Χελέξπο. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
5: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
6: 89 Rainbow. Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
7: πιο γρήγορα από ποτέ.
6: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: 89 Rainbow, απόγευμα Τετάρτης 13 Μαΐου. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Είμαι ο Θανάσης Μωραήτης. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα για να ακούσουμε αληθινή μουσική. Σε λίγο, Τζάνι Τσόπλιν και Κοκ Ρόμπιν. Τώρα, Class Rock the Casbah.

0: One of These Nights, αγαπημένο τραγούδι από τους Eagles, στον 89 Rainbow. Τώρα που ο καιρός αλλάζει, θέλουμε μία ανανέωση, ιδανικά στην καρταρόμπα μας. Λοιπόν, τώρα και το look σου μπορείς να ανανεώσεις και παράλληλα να κερδίσεις. Πώς? Μπες στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Μάλιστα, μπορείς να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πολλά άλλα ακόμα. Τι περιμένεις? Day My Rewards Coupons και το κέρδος στο τσεπάκι σου.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
3: Είπε παπά.
2: Όχι.
3: Είπε παπά το καμάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα?
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
7: 89 Rainbow.
8: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Έλατε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
11: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
12: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

αληθινή μουσική στον 89 Rainbow με Scorpions και Is There Anybody There. Μετά από την μεσημεριανή μπόρα, ένα διάλειμμα ηλιοφάνειας και πάλι περιμένουμε το βράδυ ασθενείς βροχοπτώσεις. Θα πρέπει να συνηθίσουμε σε αυτόν τον καιρό για τις επόμενες 10 μέρες. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και λιακάδα το πρωί και το μεσημέρι και το απόγευμα ξαφνικές μπόρες. Αύριο Πέμπτη περιμένουμε έθριο καιρό με λιακάδα, το θερμόμετρο από 15 ως 24 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή περιμένουμε και πάλι μπόρες, αυτήν την ώρα η θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου. Σε λίγο Billy Idol, Eyes Without a Face, τώρα το ντεμπούτο σίγγλ των Police, Roxanne.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Radio. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

των 89 Rainbow, Ram Jam και Black Betty. Από αφροαμερικάνικο τραγούδι εργασίας στις αρχές του 20ου αιώνα, επιτυχία για το ροκ συγκρότημα των Ram Jam το 1977. Λένε να τρως μόνο από το πιάτο σου, μα εμείς τρώμε από την μέση, γιατί όταν στη μέση κάτι βάλεις, το πάθος εζυμώνεται. Έλα και εσύ στο Street Food Festival Θεσσαλονίκης από τις 20 έως τις 24 Μαΐου, επισκέψου το γαστροκαφενείο της Μπίρας Μάμος και δες πως τα πάντα ζυμώνονται γύρω από ένα τραπέζι. Εκεί που όλα μοιράζονται, εκεί το πάθος εζυμώνεται. Μπίρα Μάμος εζυμώθηκε με πάθος. Απολαύστε υπεύθυνα.

0: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica, the one you love. Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
1: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
2: Velea Home.
1: Και για κρεβατοκάμαρες?
2: Velea Home.
1: Κουζίνες?
2: Velea Home.
1: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
2: Πάλι Velea Home.
1: Γρήγορη παράδοση?
2: Velea Home.
1: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
2: ξέρεις.
1: Velea Home.
0: Δες περισσότερα στο veleahome.gr. Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου! Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium brands, outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
3: 89 Rainbow.
4: Λευτεράκι, τα είδες?
5: Τι να δω ρε Ζωζό.
4: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' το άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου. Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
5: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
4: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
5: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
4: Τις κληρώσεις.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
7: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: 89 Rainbow. Απόγευμα Τετάρτης. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωρέιτης. Μαζί έως τις 10 και σήμερα για να ακούσουμε αγαπημένα τραγούδια και τις καλές ειδήσεις της ημέρας. Σε λίγο Genesis, τώρα Santana.

υπέροχη Patti Smith, Because the Night, στον 89 Rainbow, σε δύο μέρες, την Παρασκευή 15 Μαΐου, εμφανίζεται στο Θέατρο Λυκαβητού, sold out η εμφάνισή της, όπως της αξίζει, η αίρια της punk, συγγραφέας, ποιήτρια, φωτογράφος, κυκλοφορεί πάντα με μία Polaroid και σημειωματάρια, διαβάζει ποίηση και λογοτεχνία ανάμεσα στα τραγούδια στις συναυλίες της. Στην εμφάνισή της στο Λυκαβητό θα είναι μαζί με το κουαρτέτο της και θα παίξουν όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Σε λίγο θα ακούσουμε Maggie Riley, Every Time We Touch, τώρα Rainbow, Since You've Been Gone, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: στον 89 Rainbow Kiss και I Was Made For Loving You. Και ναι, είναι επίσημο, έχουμε νέο υλικό από τους Kiss 14 χρόνια μετά από το άλμπουμ Monster του 2012. Ο Gene Simmons το επιβεβαίωσε, ο ίδιος μαζί με τον Paul Stanley μπήκαν στο στούντιο, ηχογράφησαν ένα νέο τραγούδι και θα έχουμε να περιμένουμε κι άλλα από αυτούς, τραγούδια που θα ακουστούν στο Virtual Avatar Show τους το 2028. Τώρα έχουμε πρόσκληση. Η Μπύρα Μάμος σε καλεί να έρθεις από τις 20 έως τις 24 Μαΐου στο Street Food Festival Θεσσαλονίκης. Επισκέψου το γαστροκαφενείο της Μπύρας Μάμος, απόλαυσε την παγωμένη μαζί με τις αγαπημένες σου γεύσεις και δες πως τα πάντα ζυμώνονται γύρω από ένα τραπέζι. Γιατί εκεί που όλα μοιράζονται, εκεί το πάθος σε ζυμώνεται. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ. Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Oh, τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: 89 Rainbow.
6: Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Μεχάρα μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
11: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί

0: σε μας.
1: Σκουρασκάμπ.com.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
3: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
2: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Eurythmics, Sweet Dreams Are Made Of These, στον 89 Rainbow. Η καλύτερη μουσική της πόλης είναι εδώ και ο καλύτερος ήχος της πόλης μας ακούτε παντού, από τα ραδιόφωνά σας, από τα smartphone σας, μέσα από τα app του 89 Rainbow για Android και iOS και μέσα από το site μας 89rainbow.gr. Καλό απόγευμα στον Στέφανο, τον Σωτήρη, την Χρύσα, την Αριέτα, τον Μίλτο, την Δάφνη, την Μαρία. Καλό απόγευμα σε όλους. Τα μηνύματά σας και σήμερα μέσω Viber στο 6943 80 80 89. George Thorogood, Bad to the Bone, τώρα στον 89 Rainbow.

Green στον 89 Rainbow. Έχεις ακούσει για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση? Εάν και εσύ κόβεις τιμολόγια, σε αφορά. Η πιο εύκολη, απλή και οικονομική λύση της αγοράς είναι το ES1 Go της Endersoft One. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και το λογιστή σου ό,τι λογισμικό κι αν έχει. Εάν το ενεργοποιήσεις άμεσα, έχεις και έκπτωση έως 30% και δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο την υπηρεσία παρόχου και τις κρατικές φοροαπαλλαγές. Μπες στο es1go.gr και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου.

0: μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
1: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
2: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
5: 89 Rainbow.
6: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
7: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Βράδυ Τετάρτη στον 89 Rainbow. Καλησπέρα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, μαζί για δύο ακόμη ώρες έως τις 10 με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Σε λίγο Lenny Kravitz, τώρα ZZ Top και

Robbie Williams, Me and My Monkey. Αλήθινη μουσική στον 89 Rainbow. Ο Robbie Williams δεν μάσησε τα λόγια του όταν απάντησε σε έναν επικριτή του, έναν podcaster. Ο αλγόριθμός του στα social media του εμφάνισε το βίντεο αυτού του podcaster, ο οποίος τον έθαβε κυριολεκτικά, τον αποκάλεσε φτηνό διασκεδαστή σε κάμπινγκ και απατεώνα rockstar, γιατί έκανε παρέα με διασημότητες όπως ο Liam Gallagher των Oasis. Ο Robbie Williams του απάντησε ότι έχει μεγαλώσει σε κάμπινγκ, γιατί ο πατέρας του ήταν όντως διασκεδαστής εκεί. Ποτέ δεν θεώρησε τον εαυτό του rockstar και απάντησε στον podcaster ότι εγώ είμαι ένας διασκεδαστής πραγματικά, αλλά εσείς ένας νταΐς. Ευτυχώς γνωρίζω τι από τα δύο θέλω να είμαι. Αναμφισβήτητα δίκασε ο Robbie Williams. Έρχονται σε λίγο αγαπημένα τραγούδια από Opus, Life is Life και River City People, California Dreaming. Τώρα Deep Purple, Smoke on the Water.

0: Το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
1: στο σπίτι,
0: στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
0: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
0: νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Evanescence και Call Me When You're Sober στον 89 Rainbow. Σκέφτεστε κινηματογραφική έξοδο σήμερα? Πάρτε ιδέες από το ελληνικό box office. Ποιες είναι οι νούμερο 1 ταινίες σε εισπράξεις στην Ελλάδα αυτήν την εβδομάδα? Δεν έχει αλλάξει κάτι από την προηγούμενη. Στην πρώτη θέση βρίσκεται για μία ακόμη εβδομάδα Ο Διάβολος Φοράει Πράντα νούμερο 2. Έχει φτάσει τις 150.000 εισιτήρια σε δύο εβδομάδες. Στην δεύτερη θέση το Michael, η ταινία για τη ζωή του Michael Jackson, έχει ξεπεράσει τις 160.000 σε εισιτήρια. Είναι δύο από τις ταινίες της χρονιάς και στην Ελλάδα. Στην τρίτη θέση έχουμε το Mortal Kombat 2, στην τέταρτη θέση το Thriller Hokum και στην πέμπτη θέση το Super Mario Galaxy, η ταινία. Καλή προβολή όποια ταινία και αν επιλέξετε. Σε λίγο και πάλι μαζί με David Usher και Black Black Heart στον 89 Rainbow.
1: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
3: Μήπως λεφτά?
2: Τα λες και λεφτά!
4: Coupons! Coupons!
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: 89 Rainbow.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας?
8: Flex.
7: Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
9: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
10: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
9: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
10: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
9: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.

Rolling Stones και Star Me Up. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη στον 89 Rainbow. Το ξεκαθάρισε ο Keith Richards, των Rolling Stones δεν θα περιοδεύσουν το 2026, αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε για την επόμενη χρονιά, είπε ο Keith Richards, αφήνοντας πολλές ελπίδες για να δει κάποιος τους Rolling Stones το 2027. 10 Ιουλίου κυκλοφορούν το 25ο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Foreign Tongues. Ήδη γνωρίζουμε δύο τραγούδια, το Rough and Twisted και το In the Stars. Θα περιέχει το άλμπουμ και μία διασκευή στο You Know I'm No Good της Amy Winehouse. Σε λίγο Simple Minds, τώρα Nirvana.

AC/DC και You Shook Me All Night Long στον 89 Rainbow. Έφυγε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ένας σπουδαίος παραγωγός και ηχολήπτης, ο Jack Douglas, που έχει δουλέψει με σπουδαία ονόματα, με τους Who στο Who's Next Album, με τον John Lennon στο Imagine, με τους Supertramp, τους Cheap Trick και κυρίως με τους Aerosmith στα πρώτα χρόνια της καριέρας τους, αλλά και αργότερα. Ο Τζο Πέρι τον Aerosmith είπε ότι για μας ο Jack Douglas ήταν ο δικός μας George Martin, ο θρυλικός παραγωγός των Beatles. Aerosmith και Dream On τώρα στον 89 Rainbow.

0: Τι κοινό έχουν μία πίτσα,
1: ένας μονόκερος
0: και ένα σανσέρ?
1: Τίποτα.
0: Τίποτα μέχρι να τις ενώσει κάποιος από εσάς και να δημιουργήσει μία ιστορία.
2: Ένας ή μία από εσάς. Τρεις λέξεις και 10 δευτερόλεπτα για να φτιάξεις τη δική σου ιστορία. Θα τα καταφέρεις.
0: Παίξε μαζί μας Story Express στον 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο κτέοθεσσαλονίκη.gr.

0: την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 89 Rainbow, βράδυ Τετάρτης. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραήτης. Μαζί για μία ακόμη ώρα έως τις 10 ακούμε αληθινή μουσική και ειδήσεις που μας ενδιαφέρουν. Σε λίγο Southside Johnny αλλά και Genesis. Ξεκινάμε την τέταρτη μας ώρα με Doors και Love Me

Genesis, Land of Confusion στον 89 Rainbow. Μία διαπίστωση έκανε ο Phil Collins για ένα επίτευγμα που ο ίδιος και δύο ακόμη μόνο καλλιτέχνες έχουν καταφέρει, κάτι για το οποίο νιώθει πολύ περήφανος. Μόνο εκείνος, ο Michael Jackson και ο Paul McCartney, είναι οι τρεις καλλιτέχνες που έχουν καταφέρει να πουλήσουν περισσότερα από 100 εκατομμύρια αντίτυπα δίσκων και solo, αλλά και με τα συγκροτήματά τους. Ο Phil Collins με τους Genesis, ο Michael Jackson με τους Jackson's 5 και ο Paul McCartney με τους Beatles. Σε λίγο Natalie Avellon και Billy Vallo, Summer Wine, τώρα Mark Almond, The Days of Pearly Spencer, στον 89 Rainbow.

0: Iggy Pop, The Passenger, στον 89 Rainbow. Επιστρέφει μετά από την επιτυχία του φθινοπόρου και μετά από πολλά sold out στην Αθήνα η παράσταση «Μια ζωή, ο μονόλογος μιας μοδίστρας», κείμενο του Πέτρου Ζούλια με την Ένα Μεντή σε ρεσιτάλ ερμηνείας στο Βασιλικό Θέατρο μέχρι το τέλος Μαΐου, η ιστορία μιας γυναίκας που μέσα από τις αναμνήσεις της αφηγείται και την ιστορία της Ελλάδας των τελευταίων χρόνων. Σε λίγο με Ρίτσι Χάβενς και «Going Back to My Roots» στον 89 Rainbow.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
6: πιο γρήγορα από ποτέ.
5: Αξιοπιστία Nictec. 2315 009 262. Nictec.gr. Ξεκόλα.

Bruce Springsteen και Streets of Philadelphia στον 89 Rainbow. Τιμήθηκε στο Φεστιβάλ Κανών με χρυσό φοίνικα, τιμητικό χρυσό φοίνικα, ο δημιουργός του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, ο Peter Jackson, ο οποίος σε συνέντευξή του είπε από τις Κάνες ότι δεν ανησυχεί για την τεχνητή νοημοσύνη, δεν τον τρομάζει η χρήση της στον κινηματογράφο, τη θεωρεί χρήσιμο εργαλείο. Πολλή συζήτηση γίνεται για την τεχνητή νοημοσύνη στις Κάνες και η Demi Moore, επίσης από τις Κάνες, είπε ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε με την τεχνητή νοημοσύνη και να μην την πολεμήσουμε, γιατί τότε σίγουρα θα χάσουμε. Cutting Crew σε λίγο, I Just Died In Your Arms Tonight, τώρα Muse και Starlight.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

Beatles, Get Back. Σαν σήμερα, πριν από 56 χρόνια, 13 Μαΐου το 1970, βγήκε στις αίθουσες η ταινία Let It Be των Beatles. Πολλοί περίμεναν ότι θα περιλάμβανε και μερικές κόντρες ανάμεσα στα μέλη του συγκροτήματος, γιατί ένα μήνα πριν το συγκρότημα είχε διαλυθεί. Παρ' όλα αυτά, αυτό το μουσικό ντοκιμαντέρ περιέγραφε τις δημιουργικές στιγμές του συγκροτήματος. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης και σήμερα μαζί από τις 6 μέχρι αυτήν την ώρα, όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, και πάλι μαζί αύριο ακριβώς στις 6, μείνετε εδώ για την καλύτερη μουσική της πόλης. Στις 6 το πρωί ακούμε την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο Μπιτσάκο. Αμέσως μετά 8 με 11 Rainbow Morning Show με τον Αντώνη και την Όλια. 11 με 2 Μαρία Μανατίδου, 2 με 6 ο Νίκος Μπογιατζής και εμείς πάλι μαζί στις 6. Για το τέλος, Europe The Final Countdown. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

0: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη και την Όλια. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
1: 6-9-43-80-80-89, νούμερο Viber, επικοινωνία.
2: Κάπου όπα όμως να σου πω κάτι. Εγώ θέλω να συνεργαστώ και να μπορέσουμε εδώ να αναμεταδίδουμε ωραίες παγκόσμιες μέρες, οι οποίες αφυπνούν τη συνείδησή μας, μας κάνουν να γινόμαστε πιο υπεύθυνοι και πιο ενεργοί πολίτες. Αλλά σήμερα, ρε εσύ, Αντώνη, δηλαδή γιορτάζει το πατημένο ρεβίθι. Ήμαρτον τώρα. Παιδιά, αλήθεια τώρα.
1: Είναι το, παιδιά, Παγκόσμια ημέρα χούμους.
2: Είναι δυνατόν, το πατημένο ρεβίθι με καρικεύματα.
1: Το 12 ξεκίνησε. Ο σκοπός ήταν ο εξής, να φέρει κοντά Άραβες και Ισραηλινούς, καταλαβες, μέσω αυτού του φαγητού.
2: Έλα τώρα.
1: Ιερόσκοπος.
2: Το ανέτρεψες.
1: Μα βλέπεις, τι νομίζεις, τέτοιος είμαι.
2: Το πατημένο ρεβί.
1: Ναι.
0: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη και την Όλια. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα τραγούδι από την πρώτη νότα?
1: Είστε σίγουροι? Γιατί εμείς στο Rainbow Morning Show δεν χαριζόμαστε.
0: Παίξτε μαζί μας και βάλτε τα αυτιά σας σε δοκιμασία.
1: Μαντέψτε σωστά τον τίτλο και τον καλλιτέχνη και κερδίστε.
0: Κάθε πρωί ζωντανά με έναν από εσάς στον αέρα του Rainbow Morning Show.
1: Από την πρώτη νότα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη και την Όλια. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
1: Γιατί Αντώνη, δηλαδή τα άλλα μέρη που τα έχουν αυτά είναι καλύτερα. Δηλαδή να σου πω κάτι, δεν ζήτησα και πάρα πολλά παιδιά. Ένα drive-in που να έχει φυσιολογικές ταινίες. Δηλαδή να μπορείς να πας με τα παιδιά σου, με το αυτοκίνητό σου, να μπεις σε ένα ωραίο drive-in. Όχι.
2: Μας το χάλασες τώρα.
1: Γιατί?
2: Με τα παιδιά σου, με το αυτοκίνητο θα πήγαινες. Έτσι, γιατί.
1: Ναι,
2: φυσιολογικές ταινίες. Πάμε να δούμε τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, ξέρω. Πάμε να δούμε το μικρό λιονταράκι.
1: Ναι.
2: Στο drive-in.
1: Τώρα. Γιατί όχι.
2: Γιατί?
1: Τέλος πάντων, ας μην παίρναμε τα παιδιά. Ναι. Θα ήταν ωραίο να υπάρχει ένα drive-in. Ας πούμε σε άλλα μέρη έχει κάτι μπαρ τα οποία είναι μέσα σε πισίνες και πίνεις, ας πούμε, το ποτό σου και είσαι και μέσα στην πισίνα παράλληλα.
2: Και
1: αλλά είναι και βραδινό μπαρ, είναι στις πόλεις.
2: Και πώς βγαίνεις βρεγμένος μετά, θες πετσέτες, θες να αλλάξεις, ας τα λεπόρια μετά.
1: Τίποτα από αυτά δεν του αρέσει. Ωραία, υπάρχει κάτι σε επίπεδο διασκέδασης που να νιώθεις ότι σου λείπει. Σκέψου το λίγο.
2: Ναι, ένα παγκάκι σε ένα ψηλό βουνό πάνω να βλέπω θάλασσα και έτσι το γκάμπο, ας πούμε, και μόνο.
0: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη και την Όλια. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.